0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισε να ακούς με στη διάρκεια τη μέρα, μπα και άκουσε καμιά απάντηση από του ραδιοφωνικού παραγωγού που δώσαν για τι ερωτήσει σημερινέ.
2: Λίγε άκουσα.
1: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενό αερίου σε υγρό?
2: Υγροποίηση.
1: Πότε ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
2: 1914.
1: Ποιε απαντήσει είχε ακούσει εχθέ?
2: Το υγροποίηση και το 1914.
3: Τα βασικά άκουσα.
1: Τα βασικά άκουσα.
0: Κάθε πρωί στι 9 παρα 20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενο νικητή μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Κουρό.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Something flavor. Aventura.
4: Hello.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη. This town's lost its faith, our colors will fade.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πες μου τι εχθές άκουγες Κις, επομένως έχεις αρκετές απαντήσεις.
2: Άκουγα το πρωί, νομίζω θα έχω τις περισσότερες.
1: Ποιος θεός της ελληνικής μυθολογίας μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να πλησιάσει τη Λίδα?
2: Ο Δίας.
1: Για πες τώρα ποιες ερωτήσεις άκουσες εχθές.
2: Το Δία τον ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
2: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
1: Έχει κερδίσει, το έχει καταλάβει. Είσαι η 10η νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
2: Είχα το Νταβίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
1: Με δουλεύεις, ε!
3: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίσεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα, ευχαριστώ πολύ τον Kiss, είστε φοβεροί.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Το επίθετο του διάσημου σεφ Gordon
2: Ramsay.
3: 1000 ολόκληρα ευρώ που κέρδισες.
2: Θέλω να τα βάλω στην άκρη, μαζεύω λεφτά για σπουδές.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
3: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
2: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό κτλ. Τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Αμερική, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης αυτού του ακινήτου, ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί μιλάμε για ιδιοκτήτη πια. Όχι, για την Αμερική. Έχει γενέθλια. Μάλιστα, τι ζώδιο πιστεύεις ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ?
2: Φωκιά.
1: Τι ζώδιο είναι ο Ντόναλντ Τραμπ,
2: Αργύρη? Τι ζώδιο είναι?
1: Είναι το ίδιο ζώδιο με σένα. Είναι δίδυμος ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Δίδυμακι, ναι.
1: Πόσο χαρούμενα να το λες. Το ότι είναι δίδυμος ο Τραμπ, εμένα αυτό με...
2: Εγώ γιατί πάλι μπλέκομαι σε αυτή την ιστορία?
1: Το ίδιο, το ίδιο και το αυτό. Την ίδια φράτζα έχετε βάλει στο μαλλί σου να σε δούμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για βαρεμάρα.
2: Εγώ τα καλοκαίρια μου μετά το σχολείο τα πέρναγα όλα στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Δηλαδή ήμουν τρεις μήνες και έβραζα στο δωμάτιο
1: μου. Ωραία. Καμίνια.
2: Επειδή πραγματικά τι να κάνω. Έβλεπα τηλεόραση, έκανα διάφορα, έπαιζα. Εκεί όμως μου δημιουργούταν συνέχεια η ανάγκη να κάνω κάτι. Έτσι έμαθα να κάνω μοντάζ. Έτσι έμαθα να ασχολούμαι με το βίντεο.
1: Και εγώ χαρτοκοπτική, κυπουρική, κατέβαινα στον κήπο και έσκαβα λάκους, έπαιζα να πισίνες.
2: Σαν το σκυλί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
1: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
2: Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε
18: το Kiss Fuel Pass by Ellin
17: αξίας 50 ευρώ.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 1891 και υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσποδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCann.
1: Το 1912 ο Καρλ Λόμλ ιδρύει τα κινηματογραφικά Universal Studios.
0: 1937 ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος Κηφισιάς.
1: Το 1941 γεννήθηκε ο αείμνηστος ντράμερ των Rolling Stones Charlie Watts.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τρίτη σήμερα, βέβαια, αλλά χθες δεν είχαμε εκπομπή. Επομένως, θα πούμε καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show και είμαστε φυσικά και σήμερα εδώ στις θέσεις μας για να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα.
1: Έτοιμοι, καλέ είμαστε. Έτοιμοι είμαστε.
0: Μας λείψατε και λίγο.
1: Πάρα πολύ μου λείψατε. Εγώ ήθελα, δεν ξέρω.
0: Αυτή η Δευτέρα, χθες που δεν είχαμε εκπομπή, μας φάνηκε λες και ήταν ένα καλοκαίρι ολόκληρο.
1: Πραγματικά. Εγώ πήγα και για μπάνιο, φαντάσου.
0: Α, εσύ άρχισε και τα μπάνια σου, μπράβο.
1: Φυσικά, τα μπάνια. Πρέπει να κάνω για τα ρευματικά μου.
0: Λοιπόν, παιδιά, μπήκε και επίσημα το καλοκαίρι.
1: Α, ναι, καλό μήνα.
0: 2 Ιουνίου.
1: 2 Ιουνίου. Σε λίγες μέρες έχει γενέθλια ο μεγαλύτερος Έλληνας ηθοποιός.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Αργύρης Αγγέλου.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Κάθε μέρα έτσι θα λέω μέχρι που θα έρθουν τα γενέθλιά σου και θα τα ξεχάσω, όπως έπαθα με την παιδική. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Η παιδική ηλικία τη Σελίν Ντιόν το ήξερε ότι μεταφέρεται στη μικρή οθόνη?
0: Το ήξερα και όχι μόνο αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά για τη Σελίν Ντιόν, γιατί ανακοινώθηκαν και καινούργιες ημερομηνίες για τις συναυλίες στη Γαλλία.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, όταν θέλεις να βρεις δουλειά, υπάρχει ένας πολύ νόστιμος τρόπος και αυτόν θα σας αποκαλύψουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ποιο είναι το νέο Ολυμπιακό άθλημα για νίντζα? Θέλω να πάω.
0: Και τι δεν αντέχουν να κάνουν 4 στους 10 το πρωί?
1: Να υπάρχουν ίσως. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης και το Viber της εκπομπής μας είναι στη διάθεσή σας. 6942-929-929. Παρακαλώ πολύ να ξεκινήσετε τώρα. Τώρα, όσοι έχετε ξυπνήσει, έχει ανοίξει το μάτι, έχετε φτιάξει καφέ, να στείλετε κάνα μηνυματάκι για καλημέρα, να πάρουμε μπρος όλοι μαζί, παιδιά. Είναι Τρίτη σήμερα.
1: Γρήγορα στις τάξεις, ρε παιδιά, γρήγορα στις τάξεις. Δίνουμε και μάθημα σήμερα.
0: Δίνουμε σήμερα.
1: Δεν θα δίνουμε. Πανελλήνιες είναι. Πότε θα δώσουν?
0: Λοιπόν, μαζευτείτε σιγά-σιγά, γιατί έχουμε δουλειές με φούντες.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92.

0: Ξεκινήσαμε για τα καλά λοιπόν, 7 και 8 λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Τριτούλα, είναι 2 Ιουνίου και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Αλλά καλά έβρεχε το Σαββατοκύριακο που μας έλεγες, θα έχει κακοκαιρία, θα έχει βροχές, καταιγίδες.
0: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Εσύ τα είπες, ναι.
0: Εσύ να σου πω κάτι, έχω κάνει λάθος μία φορά και μου έχετε χρεώσει όλα τα λάθη της ανθρωπότητας.
1: Μία φορά, εσύ φταίς για όλα. Είναι δεδομένο.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Πες μας τι καιρό θα κάνει, βρε καταραμένο. Πες μας τι καιρό θα κάνει, βρε κακοχάμπαρε.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχει ήλιο.
1: Μάλιστα.
0: Ήλιο θα έχει.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα τώρα δεν έχει και πολύ. Δηλαδή, τώρα μπορείς να παίξεις safe. Αν λες κάθε μέρα θα έχει ζέστη, είσαι μέσα να ξέρεις.
0: Ζέστη θα έχει, 29 βαθμούς Κελσίου θα πιάσει το θερμόμετρο.
1: Παραπάνω πιστεύω, γιατί και το Σαββατοκύριακο έτσι έλεγε και πιάσε πολύ παραπάνω.
0: Ναι, αλλά έχει ένα αεράκι που κρατάει μια δροσούλα. Δηλαδή και το βράδυ κοιμηθήκαμε πολύ ευχάριστα, αλλά και χθες όλη μέρα. Εμείς χθες πήγαμε, είδαμε μια γενική. Α, να σας πω παιδιά ότι ξεκινάνε τα θερινά θέατρα, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Πήγαμε στην ταράτσα του Λαμπέτη χθες και είδαμε αγαπημένους φίλους, τον Αλέκο τον Σισοβίτη, τον Εμίλιο το Χιλάκι, τη Μαριάννα Ντουμαζάτ, πάρα πολύ ωραία. Και είχε ψυχρούλα.
1: Άντε
0: δηλαδή
1: καλά.
0: Κατά τις 10:30-11 ξαφνικά κάναμε όχ.
1: Κρύωσες, μην με κολλήσεις τίποτα.
0: Τα μπουτάκια κρύωσανε.
1: Ας το ζεστάνω με μια πετσετούλα.
0: Ήου.
1: Τι άλλο θέλεις να πεις πια? Σε είδα, ξενέρες που σε έκοψα. Λοιπόν, παιδιά, τίποτα. Κυφισός λίγη κινησούλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία, στην άνοδο και στην κάθοδο. Έχει γίνει και ένα μικρό ατυχηματάκι εκεί στην κάθοδο, στο ύψος του Περιστερίου. Εντάξει, όλα καλά.
0: Προσοχή, προσοχή στους δρόμους.
1: Προσοχή.
0: Καλά.
1: Να σας πούμε επίσης ότι άνοιξε και η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού για νέες αιτήσεις. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου έχει ανοίξει.
0: Ωραία.
1: Και η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 και για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφισταμένων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη 10η Ιουλίου του 2026 στις 6 ώρα.
0: Και επίσης να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το είχαμε ξαναπεί, αλλά έφτασε η ώρα σήμερα και αύριο. Στη λεωφόρο Συγκρού.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσοχή.
1: Πάμε να ακούσουμε Harry Styles, As It Was, εδώ για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας στον 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: miss. Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 7 και 17 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να ξυπνάμε, να ανοίγει το ματάκι.
1: Να που ρίξει το μάτι σε σένα, θέλει να σου ρίξω κουβά νερό.
0: Έχει ανοίξει, πίνω καφεδάκι και διαβάζω τα μηνύματά σας που είναι υπέροχα. Καθημερινά στέλνετε υπέροχα μηνύματα. Συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber 6942-929-929. Και θα ταξιδέψουμε μέχρι τον Μπόρο τώρα, όπου μια μικρή μαθήτρια, η 7χρονη Σοφία Καλισκάμη, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι.
1: Άντε καλέ.
0: Και μάλιστα λέει ότι το αγαπημένο της πιόνι είναι η Βασίλισσα.
1: Queen. Μπράβο στο κορίτσι. Να πω λίγο κάτι. Αυτό με το σκάκι, με τα παιδάκια που ασχολούνται με το σκάκι και είναι έτσι πορωμένα, δεν μπορώ να το καταλάβω, θα σου πω γιατί. Γιατί
0: εγώ έπαιζα σκάκι.
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Έπαιζα σκάκι. Αλλά δεν μπορώθηκα ποτέ να πει ότι θα σε κερδίσω.
0: Μπορώθηκα και μάλιστα.
1: Ενώ με το τάβλι. Τα καμίνια είναι τώρα εδώ. Ασώδιο. Ένα ωραίο ασώδιο να φέρω μια ζαριά.
0: Εγώ έπαιζα φανατικά σκάκι και όχι μόνο αυτό. Είχα προσπαθήσει να πάω και σε σύλλογο.
1: Με τι αλλά... μυαλό να σε
0: αλλά
1: πάρουνε.
0: Δεν λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε ο σύλλογος. Το μυαλό λειτουργούσε. Και επίσης όλες οι εφημερίδες είχαν προς το τέλος είχαν ένα κομμάτι. Πώς ήταν τα φαρμακεία.
1: Ναι.
0: Είχαν και για το σκάκι.
1: Δηλαδή
0: είχαν διάφορους αγώνες.
1: Αγώνες.
0: Ο Γκασπάροφ, ας πούμε, που είχε διάφορους αγώνες του. Γιατί τους αγώνες με κάποιο τρόπο υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που γράφεις. Που γράφονται οι κινήσεις που έχουν γίνει και μπορείς να αναπαραστήσεις τους αγώνες.
1: Άντε καλέ, άρα έπαιρνες και.
0: Εγώ αυτά τα μάζευα λοιπόν και τα κόλλαγα στον τοίχο. Εσείς κολλάγατε, τραγουδίζονται οι κινήσεις που έχουν γίνει και μπορείς να αναπαραστήσεις τους αγώνες.
1: Άντε καλέ, άρα έπαιρνες και.
0: Εγώ αυτά τα μάζευα λοιπόν και τα κόλλαγα στον τοίχο. Εσείς κολλάγατε, τραγουδιστές και τραγουδίστριες.

0: ποιο ήταν το αγαπημένο μου, ναι. Το στρατιωτάκι που πήγαινε κλακ, κλακ, κλακ. Γιατί οι στρατιώτες είναι οι βασικοί σε ένα πόλεμο.
1: Αυτά πήγαιναν σαν τον Κάβουρα, καλέ. Μόνο ένα τετραγωνάκι μπορούσε να πάνε.
0: Γι' αυτό μ' αρέσανε, ήταν εύκολο.
1: Ο τρελός πήγαινε διαγώνια και πήγαινε.
0: Όχι, το άλογο μου άρεσε. Ψέματα σου λέω. Το άλογο που πήγαινε γάμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή πραγματικά αν είναι να ακούσετε εμάς για σκάκι, καλύτερα να. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Ασώδιο. Ταύλι, μη σου πω και βαρελάκια. Βαρελάκια, έπαιζε βαρελάκια.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, εσείς τι προτιμάτε, σκάκι ή ταύλι. Για πάρτε μας για πρώτη καλημέρα. 2, 10, 80, 50.000. Καλείτε τώρα, γιατί έχουμε και δωράκι.
0: Έχουμε δωράκι. Ναπολιτίβο δωρεπιταγή 30 ευρώ. Να πάτε να φάτε τα ιταλικά σας εκεί πέρα δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβου. Να απολαύσετε τις πάστες σας, τις πιτσούλες σας και όλα τα όμορφα που έχει εκεί.
1: Λοιπόν, ταύλι ή σκάκι. Εγώ είμαι του σκάκι. Ο Μπαρμπαμπέν από εδώ είναι του ταυλιού.
0: Ασώδιο κιόλα, γιατί είναι και εύκολο. Έχανα βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
1: Για καλέστε
0: και έπεσε από πίσω. Απώνει η ζωή. Μα πέρασε του δρόμου την άκρη. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες.
1: Καλέστε τώρα. Περιμένει ένα πολιτίβο,

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's στον αέρα επιτυχίες και πάμε να πούμε.
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Πετυχαίνει στο γυμναστήριο και σας ακούω.
3: Όπα, γυμναστήριο.
2: Ναι, ναι, είσαι κάθε μέρα πρωί-πρωί.
0: Έλα ρε,
3: τι κάνεις τώρα, χέρια, πόδια, κοιλιακούς?
0: Τι κάνεις, διάδρομο?
2: Στήθος.
3: Στήθος.
0: Το αγαπημένο
3: και εμένα.
0: Λοιπόν, να σου πω. Τι ώρα πας κάθε μέρα ρε Νίκο?
2: Συνήθως 6.30-7 παρά είμαι στο γυμναστήριο ήδη.
0: Και μετά πας δουλειά κατευθείαν καρφή?
2: Ναι, ναι, μέχρι το απόγευμα.
0: Αυτό ρε παιδί μου, αυτό το ζηλεύω πολύ.
3: Και κάνεις και ντουζάκι στο γυμναστήριο?
2: Ναι, ναι, ναι. Ντους και μετά κάνεις μια δουλειά.
3: Πού είναι το γυμναστήριο?
0: Μα σταμάτα, παιδάκι μου, και εσύ ακόμα άνθρωπος. Βγήκε να μας πει μια καλημέρα.
2: Στην Καλυθέα.
0: Στην Καλυθέα.
3: Στην Καλυθέα. Μια χαρά. Έχω μια δουλειά. Από εκεί θα περάσω. Τι ώρα, μέχρι τι ώρα θα είσαι? Λοιπόν, να σου πω, επειδή μας αρέσουν οι άνθρωποι που γυμνάζονται έτσι και τους αρέσει.
0: Κάτσε καλά, έχουμε θέμα εδώ. Νίκο, είσαι του τάβλη ή του σκάκι?
2: Επειδή το σκεφτόμουν πριν που σας άκουγα,
0: ναι,
2: νομίζω ότι τάβλη δεν παίζω, δεν μου αρέσει καθόλου. Mm. Αλλά όταν ήμουν μικρός μου άρεσε, με τραβούσε το σκάκι, ναι, αλλά δεν υπήρχε το έδαφος για να καλλιεργηθεί αυτό, ούτε από παρέες, ούτε από το σχολείο.
0: Γιατί?
2: Αλλά νομίζω ότι θα πήγαινα. Δεν μπορούν να δίναν την ευκαιρία. Δηλαδή παίζανε λίγο στη γειτονιά, αλλά τα πολύ απλά. Εμένα μου άρεσε, αλλά γενικά δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Και μετά στο σχολείο δεν κάναμε κάτι, οπότε δεν υπήρχε το ενδιαφέρον.

0: να καλλιεργηθεί κάτι τέτοιο.
1: Το αγαπημένο σου πιόνι ποιο ήτανε?
0: Νομίζω ότι μου άρεσε ο τετικός, ο τρελός που λες και εσύ.
2: Ο τρελός, φυσικά.
0: Ο αξιωματικός.
2: Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Εγώ είμαι ο Τέντζερης.
2: Ναι, και ο Νίκος το καπάκι.
0: Λοιπόν. Και εγώ είμαι το καπάκι.
1: Λοιπόν, Νίκο, επειδή ταυτίσεις και τόσο πολύ μαζί μου και σε ευχαριστώ πολύ γιατί η άλλη με έβγαλε τρελό εδώ πέρα, ότι δεν λεγόταν τρελός ο αξιωματικός. Δωρεπιταγή από τα Ναπολιτίβο για σένα και την παρέα σου. Να πάτε να φάτε ωραία ιταλικά πράγματα εκεί πέρα. Μακαρονάδες, αυτά, κοκτέιλ, ό,τι θέλετε, να μας θυμάστε. Και έτσι αύριο να έχεις να κάψεις το πρωί στο γυμναστήριο.
2: Φιλάκια πολλά, τα λέμε. Γεια.
1: Να σε καλά, καλέ μου, φιλιά. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: 27 λεπτά μετά τις 7 λοιπόν. Μία ανάσα πριν το ρολόι δείξει 7.30 εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ακόμα πολύ πολύ πολύ. Γιατί σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα πολύ ζώφητο πράγμα.
1: Αλλά μαθαίνουμε και για το νέο Ολυμπιακό άθλημα για τους νίντζα.
0: Παιδιά, ακόμα δεν αρχίσαμε. Τι σας περιμένει να δείτε.
1: Πάμε να ακούσουμε Λωρίν και Euphoria και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
8: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Sway και Pussycat Dolls εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Μα τι μουσικάρες παίζουμε ρε παιδιά.
1: Μα πραγματικά δηλαδή.
0: Πραγματικά,
1: και το πρωί που ερχόμασταν ας πούμε έπαιξε Dima Bila, Never Never Let You Go.
0: Σε μια παραλία θα ήθελα να είμαι τώρα και να λυπνίζομαι.
1: Εντάξει, πήγαινε εσύ στην παραλία να λυπνιστείς, να κάνω εγώ εκπομπή. Να ηρεμήσει το κεφάλι μου.
0: Θα βαρεθείς μπορεί μόνος σου.
1: Αλήθεια είναι.
0: Θα βαρεθείς
1: μόνος. Αλλά δεν θέλω να το παραδέχομαι. Λοιπόν, Αργύρη, άκουσε με. Εμένα με ξέρεις τώρα, είμαι τρελή. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
0: Πλάση όλοι το ξέρει.
1: Εγώ όταν ήμουν μικρή, έβλεπα πάρα πολύ αυτά τα σοου που παίζανε στην τηλεόραση. Το κάστρο του Τακέση που πηγαίνανε και πήγαν. Έλα, πες μου, δεν έχεις δει το κάστρο του Τακέση.
0: Τα παιχνίδια χωρίς σύνορα έβλεπα.
1: Τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι τη γενιά σου. Μετά ήταν το
0: η
1: κάστρο.
0: Η Δάφνη Μπόκοτα τα παρουσίαζε. Αλήθεια, ρε, μ' αρέσαν πάρα πολύ.
1: Ναι, είμαι σίγουρη, αλλά είναι τη γενιά. Φαίνεται η ηλικία σου. Στην ηλικία μου ήταν το κάστρο του Τακέση. Ναι. Και διάφορα άλλα τέτοια. Λοιπόν, για όλους εμάς που μας αρέσουν αυτά τα τρελά πράγματα, ναι, να τα βλέπουμε, θα τα δούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έρχονται το 2028 στο Λος Άντζελες.
0: Τι εννοεί.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Γίνεται μια τεράστια αλλαγή στην ιστορία του μοντέρνου πεντάθλου. Και φεύγει η Πασία από τη μέση που ήταν μέσα στο πένταθλο και τη θέση της παίρνει ο αγώνας εμποδίων, Obstacle Racing λέγεται στα αγγλικά, ένα αγώνισμα που θυμίζει έντονα τις πίστες του διάσημου τηλεοπτικού σοου Ninja Warrior.
0: Wow, τεράστια αλλαγή θα είναι αυτό ρε, εσύ, το να αλλάξει κάτι από τα... Από την αθλητική ρουτίνα,
1: θέλω
0: ας πούμε, των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Φυσικά, το πένταθλο είναι ένα άθλημα που συνδυάζει 5 διαφορετικά αγωνίσματα με στόχο να αναδείξει τον πιο ολοκληρωμένο αθλητή. Παραδοσιακά, λοιπόν, είχε ξυφασκία, κολύμβηση, υπασία, σκοποβολή και τρέξιμο.
0: Και η υπασία φεύγει.
1: Η υπασία φεύγει, λοιπόν.
0: Να σου πω κάτι, το δέκαθλο. Δηλαδή, αυτοί οι αθλητές που κάνουν 5 και 10 και 7 αθλήματα μαζί,
1: εγώ τρίαθλο και πολύ μου είναι.
0: Τι τρίαθλο,
1: μονόαθλο.
0: Ούτε να πηδήξω στο σκάμα δεν μπορώ.
1: Έλα δηλαδή. Που δεν μπορείς να πηδήξεις στο σκάμα.
0: Ωραίο ήταν το σκάμα.
1: Κάνε μια πρόβα με το σκάμα, γιατί.
0: Θα φύγει το κοφί, θα πάει.
1: Γι' αυτό το λέω. Πας και γλιτώσω κανένα μήνα. Λοιπόν, και θέλω να σου πω για το Ninja Warrior, άμα δεν το ξέρετε. Ξεκίνησε στην Ιαπωνία το 1997 και έγινε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο και παίζεται σε πάνω από 160 χώρες και έχει και franchise σε πάνω από 25 χώρες. Και έχει βγει και το American Ninja Warrior, που είναι μία από τις πιο επιτυχημένες, ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά reality.
0: Για μίλα μας κι άλλο για το Ninja Warrior.
1: Θέλω πάρα πολύ να το δω. Βασικά θέλω πάρα πολύ να πάω σε κάτι τέτοιο. Εγώ στο Survivor, παιδάκι μου, νούμερο ένα θα ήμουν.
0: Εγώ από όλο αυτό που είπες, θέλω να σου πω ότι έχω πάει στο Los Angeles.
1: Εγώ από όλο αυτό που είπες είναι ότι αν πήγαινα στο Ninja Warrior, θα έτρωγα και ένα γλάρο στη μέση του τέτοιου για να δείξω πόσο καλή είμαι. Λοιπόν, αν τρώγατε κι εσείς γλάρο.
0: Α, ήθελα να παίξουμε. Καλέ, 2-10-80-5.000 ξεκινάτε να καλείτε τώρα, γιατί παίζουμε με το γράμμα Χ, το αγαπημένο σας όνομα, πολύ ζώφητο πράγμα, παιδιά. Και έχουμε και δωράρα.
1: Δωράρα, έχουμε σερία από cosmetics καλλυντικά.
0: Ωραίο.
1: Να τα πάρετε, να τα φορέσετε, να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Που
0: τι άλλο να τα κάνουνε.
1: Εντάξει, ρε, έχει και άρωμα μέσα, νομίζω το πακέτο.
0: Και το άρωμα το
1: φοράς. Φανταστικό άρωμα. Τέλος πάντων, σερία από cosmetics, η μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλυντικών στην Ελλάδα, την οποία μπορείτε να τη βρείτε και στο www.seriap και στα φυσικά καταστήματα στην Αθήνα και στο Θεσσαλονίκη.
0: Ξεκινάτε να καλείτε τώρα, λοιπόν. 2-10-80-50.000 παίζουμε με το γράμμα Χ. Έτσι, τώρα, όνομα πολύ ζώφητο πράγμα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και να υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής για να παίξουμε το Βαγγέλη. Καλημέρα Βαγγέλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα.
0: Τι κάνεις καλέ μου?
2: Καλά είμαι, δόξα σε ο Θεός. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Είμαι επαγγελματίας οδηγός και πραγματικά σας ακούω στο δρόμο και μου φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Έλα,
3: είσαι φανταστικός και θα μας φτιάχνεις και εσύ σε λίγο, γιατί μόλις σε ψάξαμε στο TikTok. Στο TikTok.
2: Ω, Παναγιά μου, για Βαρβάρα Θαλασσινή. Τι σούμενε να πάθει. Εγώ. Κοίταξε να δεις, κάνω και τον ταμτάκου ορίς ορίς, αλλά δεν βαριέσαι μωρή, το καταδέναμε.
0: Αγαπημένος στη ζωή σου είναι ο ταμτάκος.
3: Ψήτ Βαγγέλη, είσαι έτοιμος να παίξεις όνομα ζώο φυτό πράγμα και να κερδίσεις?
2: Είμαι έτοιμος.
3: Καλλιτικά να τα δώσω που θέλεις. Λοιπόν, άκουσε με Βαγγέλη, θα ξεκινήσουμε, τι λέω, άκουσε με.
0: Να βάλουμε χρονόμετρο.
2: Ναι, άμα θέλετε.
0: Με το γράμμα Χ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φύγαμε. 3, 2, 1, πάμε. Ένα επάγγελμα.
2: Χειριστής, όχι. Περίμενε.
0: Σωστό. Ένα φυτό.
2: Χειριστής.
0: Ένα φυτό.
2: Χι φυτό. Δεν το χάσα. Πάμε άλλο.
0: Ένα τεχνική ενασχόληση με τον ελεύθερο χρόνο μας.
3: Τι έχουμε, πολλά χόμπι.
2: Χόμπι.
0: Έχει 6 κιθάρα.
2: Χορδές.
3: Τον πετάμε την καθαρά Δευτέρα.
2: Χαρταέτος.
0: Ένα όνομα.
2: Χρήστος.
3: Ένα ζώο.
2: Χείρος.
0: Ελπετό που αλλάζει χρώματα για να ταιριάξει με το περιβάλλον του.
3: Καλά, τελείως ο χρόνος.
2: Ναι, καλά, εντάξει, τελείως, ούτε καν.
0: Να σου πω κάτι.
3: Τουλάχιστον προσπάθησες, βρε αγόρι μου, προσπάθησες κι εσύ.
2: Να σας ακούσω ήθελα. Εγώ δεν έχω κάτι για να βάλω τέτοια πράγματα.
0: Εσύ Χρήστο, είσαι φοβερός, μας έφτιαξε τη διάθεση πραγματικά.
2: Βαγγέλης, ο Χρήστος ήταν το γράμμα
3: Χ. Το γράμμα, έχουμε εδώ πέρα και τον άλλον από το...
0: Να σας πω κάτι, το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Δεν έχω γίνει κουδούνι.
3: Ψήτ, Βαγγέλη, θα μπορώ να σε ψάξω στο TikTok τώρα.
2: Καμινιώτης κι εγώ.
3: Α, καμινιώτης κι εσύ. Έλα ρε συνάδελφε, συντοπίτη.
2: Και ίδια ηλικία και δεν ξέρω μην τυχόν πουθενά ήμασταν εκεί πέρα γύρω-γύρω στην γειτονιά, Βαγγελάκη.
3: Είσαι κι εσύ 19 χρονών.
2: 19 είσαι εσύ, όχι, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο, σε παρακαλώ πολύ. Κοντά στην ηλικία σου στο μυαλό μου.
0: Και αυτή είναι καλέ, τι νομίζεις είναι 19. Και αυτή 40 χρονών είναι.
3: 30 είμαι, σταμάτα, 30 είμαι, την αλήθεια λέω.
2: Καλά μωρή σορτό καλανιάρα, δεν τρέπεσαι?
0: Ναι, σε φίλο σου.
3: Πού να τρεπώ ρε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή δουλειά φίλε.
2: Καλημέρα, σας αγαπώ φιλάκια, καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7, στον 92,9 Kiss.

0: θυμηθείτε, είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του Νέα Επιτυχίες και έχει πλάκα γιατί ξέχασα να πω στη ζωή ότι την Κυριακή το βράδυ πήγαμε με κάτι φίλους μου στα. Δεν είχα πάει ποτέ στα. Πώς το λένε.
1: Στα Βλάχη. Στο. Έλα, στη Βάρη.
0: Στη Βάρη που είναι τα κρέατα. Ναι. Και πήγαμε λοιπόν, γιατί τους είχα, τους είχα
1: στα πρίξει. Βλάχικα, νομίζω.
0: Στα Βλάχικα.
1: Βασικά έχει διάφορα μαγαζιά, οπότε λένε τέλος πάντων.
0: Ναι. Και πήγαμε εκεί πέρα, γιατί δεν είχα πάει ποτέ. Και τους λέω: εσείς πηγαίνετε, μην είναι δυνατόν, δεν έχω πάει ποτέ. Και πήγαμε εκεί πέρα. Και ξέχασα να σου το πω εσένα. Και ήρθε τώρα μήνυμα εδώ στο Viber. Υπάρχει περίπτωση να ήσουν στο Τζολιά την Κυριακή και να τρώγε.
1: Τι είδε αυτή η κοπέλα, τι είδαν τα μάτια τη.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Τι είδαν να καταβροχθεί σαν το Βόα, να τα κατεβάζει σαν τη Λένα.
0: Εν τω μεταξύ γλυκούλα μου από κάτω, στυλάκης από κοντά πάνω.
1: Μετά από 15 κιλά παϊδάκια.
0: Έχω φάει εδώ το.
1: Πες μου τη ρεβόσουνα κιόλας.
0: Όχι, αλλά με πήρανε σηκωτό, οριακά τέσσερις με πήρανε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα στα σοβαρά. Πάμε στα σοβαρά και στα δυσάρεστα. Διπλάσιοι έφηβοι που καπνίζουν στην Ελλάδα και αυξάνεται το άτμισμα, θεωρώντας ότι είναι λιγότερο βαρύ.
1: Που δεν είναι, παιδιά, γιατί τα έχω περάσει όλα τα στάδια. Να σας πω κάπου εδώ ότι όταν ατμίζεις, πας να ανέβεις μια σκάλα και δεν μπορείς. Ενώ είναι χειρότερο από το, γιατί μαζεύει υγρά στους πνεύμονες.
0: Είναι το υγρό στους πνεύμονες, ναι.
1: Και βήχεις αρχίσει πολύ χειρότερα, νιώθεις άσχημα, νιώθεις πολύ άσχημα μες
0: στην
1: μέρα.
0: Έχουν αρχίσει να βγαίνουν και οι πρώτες έρευνες κιόλας, γιατί όταν κάτι είναι καινούργιο, ας πούμε, δεν ξέρουμε ακόμα τα συμπτώματα των. Πώς τα λένε αυτά, όχι τα ατμικά.
1: Τα ατμικά, ατμικό είναι.
0: Τέλος πάντων, αυτά που βάζεις το τσιγαράκι μέσα και τα βγάζεις και τα πετάς, τα μηχανήματα. Μην πούμε μάρκα
1: τώρα. Τα θερμενόμενα, λες.
0: Τα θερμενόμενα.
1: Εσύ.
0: Αυτά ακόμα δεν τις ξέρουμε τις συνέπειες, αλλά το άτμισμα έχει βγει, γιατί έχουν περάσει 20 χρόνια που τα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, στα σχολεία οι έφηβοι παρουσιάζουν διπλάσια ποσοστά, λέει, τόσο στη συχνότητα του καπνίσματος, ενώ η ευκολία να βρουν ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
1: Γιατί στο εξωτερικό είναι δύσκολο να πας να πάρεις ένα vape, αλήθεια είναι, το έχω προσπαθήσει. Πόσες φορές σε σκανάρουν από πάνω μέχρι κάτω, δικλείδες. Σε μια χώρα που είχα πάει, που άλλος το βγάλε μέσα από τον μπουφάν του, του λέω: θέλω ένα vape. Και κάνει κλακ.
0: Αλήθεια λες.
1: Αλήθεια λέω. Και μου λέει: έχω αυτά τα δύο, θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Στη μαύρη αγορά.
0: Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Κατά του Καπνίσματος που ήταν στις 31 Μαΐου, τονίζοντας ότι τα καπνικά προϊόντα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, προκαλώντας 8 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο, παιδιά. Πάνω από 1 εκατομμύριο από αυτούς αφορούν μη καπνιστές που εκτίθονται σε παθητικό κάπνισμα.
1: Το παθητικό κάπνισμα τόσο πολύ.
0: Φυσικά. Δεν έχει πλάκα. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά ο ένας να στηρίζει τον άλλον και να προσπαθήσουμε να πετάξουμε το τσιγάρο από τη ζωή μας. Γιατί πραγματικά, παιδιά, θα αλλάξει η ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν το παίζω έξυπνος που το έχω κόψει 2 χρόνια. Γιατί μια φορά καπνιστής, πάντα καπνιστής.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι ένας αγώνας καθημερινός, είτε για αυτόν που τον έχει κόψει, είτε για αυτόν που προσπαθεί να το κόψει. Ελάτε λοιπόν, όσοι καπνίζετε, να πιαστούμε χέρι-χέρι, να στηρίζουμε ένας τον άλλον, όχι κριτικά, ούτε δεικτικά, να κουνάμε δάχτυλο. Να καταλάβουμε ότι η ουσία είναι στην ελευθερία από το τσιγάρο. Ζωή.
1: Dua Lipa Levitating. Πάμε να ακούσουμε τώρα στο 92,9
0: και
1: εσύ.
0: Και να ανάψει ένα τσιγάρο.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Αχ, τώρα έχω πάθει, θέλω να πάω για γκλάμπινγκ, δεν καταλαβαίνεις.
1: Είδες το διαγωνισμό τώρα,
0: είδα γι' αυτό κάνεις έτσι. Είδα το διαγωνισμό και έχω πάθει τρέλα και τι κάνω εδώ.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου πλάσματα, συγκεντρωθείτε τώρα, γιατί ήρθε η ώρα για αυτό που σας φωνάζω πάντα. Τι σας φωνάζω πάντα, ότι οι καλύτεροι διαγωνισμοί τρέχουν στο Instagram του Kiss92,9. Γι' αυτό και πηγαίνετε τώρα στο
0: τώρα,
1: Instagram
0: παιδιά.
1: Του Kiss, κάντε follow προκαταβολικά, γιατί οι διαγωνισμοί είναι ατελείωτοι. Και θα σας πούμε τώρα για τον καινούριο διαγωνισμό που μόλις άνοιξε.
0: Αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό σε glamping tent στο Αγρικές Country Retreat στη Μαραθούπολη Μεσσηνίας.
1: Πες λίγο τι είναι το, γιατί εγώ δεν το ξέρα.
0: Το glamping λοιπόν είναι το camping, αλλά glamorous, glamorified. Δηλαδή πηγαίνεις και είναι σκηνές που δεν είναι σκηνές. Έχουν μέσα κανονικά κρεβάτια, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και κάνεις το camping όπως θα θέλω να το κάνω εγώ, που δεν μπορώ να παραμείνω σε τέντα. Σε έναν Ελαιώνα λοιπόν με θέα το Ιόνιο, οι Αγρικές Country Retreat στη Μαραθούπολη Μεσσηνίας προσφέρουν μια εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει τη φύση με την ευθυντική ελληνική φιλοξενία. Πέτρινα διαμερίσματα, glamping tents, farm to table γεύσεις, δηλαδή από τη φάρμα έρχονται κατευθείαν στο πιάτο σου. Έχουν εκεί πέρα τέτοια. Και έχει και εμπειρίες όπως γιόγκα, εινογνωσίες, γευσηγνωσίες και cooking lessons.
1: Έλα,
0: και δημιουργείται ένα retreat, παιδιά, που σε προκαλεί να χαλαρώσεις, να συνδεθείς με τον τόπο και να ζήσεις στη Μεσσηνία λίγο πιο αργά και ουσιαστικά.
1: Όπως καταλαβαίνετε, φροντίζουμε για τα καλύτερα για τους ακροατές μας. Επομένως, τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss92,9, ακολουθήστε τα βήματα, κάντε follow φυσικά. Και ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό σε glamping tent στο Αγρικίες Country Retreat στη Μαραθούπολη Μεσσηνίας θα γίνει δικό σας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στην εκπομπή του αγαπημένου εδώ Κώστα Σιτόπουλου.
0: Και να ξέρετε ότι η διαμονή ισχύει για 15 με 30 Ιουνίου ή μετά από το Σεπτέμβριο.
1: Α, πολύ
0: δηλαδή
1: ωραία.
0: Δηλαδή σε εκείνες περιόδους.
1: Α, δηλαδή σας στέλνουμε και τώρα.
0: Και τώρα, τώρα, ετοιμάστε βαλίτσες, φύγατε για γκλάμπινγκ.
1: Υπέροχο.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες.
3: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Oh! Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές τιμές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
17: Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: 4 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Χαβάνα, ουνανά, μας λέει. Καμίλα Καμπέλιο. Και μπήκαμε εσύ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
1: Και παιδιά μου, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
0: Και μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη λοιπόν αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Για σαλαλά είναι παιδιά ο καιρός σήμερα. Και από εδώ και πέρα ξεχυθείτε στις παραλίες και στις σαμουδιές. Καλοκαίρι, ήρθε και επισήμως το καλοκαίρι. 29 με 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα το πικ της θερμοκρασίας. Ό,τι πρέπει για μια βόλτα στη θάλασσα, ό,τι πρέπει για μια βόλτα για καφέ. Παρατήστε τις δουλειές σας.
1: Βγείτε από τα γραφεία σας, ξεχυθείτε. Βγείτε με τα μαγιό. Τι ωραία που βάλα μαγιό. Τι ωραία αίσθηση που είναι να φοράς μαγιό.
0: Όσο σε ζηλεύω που έκανες το πρώτο σου μπάνιο, αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: δύο ηλιοθεραπείες στο μπαλκόνι έχω κάνει μέχρι τώρα, τίποτα άλλο.
1: Εγώ στο δικό μου δεν μπορώ να κάνω ηλιοθεραπεία όμως, οπότε αναγκάστηκα να πάω μια μισή ώρα μακριά.
0: Δεν πειράζει, δεν θα σε λυπηθώ που μπήκε σε βούτυξη στα ποδαράκια σου.
1: Να με προσκαλέσεις όμως στον 7ο όροφο να πάω να κάνω και εγώ την ηλιοθεραπεία μου σαν άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς να τεινάζουν από πάνω μου χαλιά μαζικό στην τέντα. Λοιπόν, παιδιά, αγρίεψαν τα πράγματα στους δρόμους. Far West έχουμε γίνει. Λοιπόν, ο Κυφισός έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η Αττική Οδός, παιδιά, η κίνηση ξεκινάει λίγο μετά τα Άνω Λιώσια και φτάνει κουτσά στραβά μέχρι το Μαρούσι. Κουράγιο. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κινησούλα. Η Κυφισίας, η άνοδός της είναι ένα τραγελαφικό αστείο. Όπως και η κάθοδός της, παρόλα αυτά, δηλαδή εκεί στο ύψος της Αλσού μέχρι η Φιλοθέη έχει κινησούλα και μετά ξανά μετά το ψυχικό εκεί στη Νέα Φιλοθέη. Να σας πω επίσης ότι η λεωφόρο Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι το κέντρο και την Καλλιρόης. Η Αρδιτού είναι αδιαχώρητη. Όπως επίσης και η Ποσειδώνος εκεί στο ύψος του Πειραιά, Νέο Φάληρο μέχρι τον Άλυμο.
0: Μάλιστα. Κουράγιο, παιδιά, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί εδώ παίζουμε τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας ενημερώσουμε. Αν θέλετε να πιάσετε δουλειά, υπάρχει ένας πολύ νόστιμος τρόπος. Αλήθεια, θα τον μάθετε σε πολύ λίγο εδώ, μόνο στον Kiss 92,9.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Στη 2 Ιουνίου, θυμηθείτε, σήμερα είναι αυτή η μέρα και είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss. Ακούμε Rockset και The Look.
1: Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα, γιατί ένας τύπος εκεί στη Λιθουανία ήταν πάρα πολύ έξυπνος, παιδιά. Γιατί βρήκε έναν τρόπο έτσι πολύ νόστιμο, θα τον πω, για να του δώσουν σημασία και τελικά στο αποτέλεσμα να βρει δουλειά. Ένας Λιθουανός, λοιπόν, επαγγελματίας του marketing, έγινε viral αφού υιοθέτησε μια ασυνήθιστη προσέγγιση στην αναζήτηση εργασίας. Ελπίζοντας λοιπόν να ξεχωρίσει τον ανταγωνιστικό χώρο της τεχνολογίας, ντύθηκε ως διανομέας και παρέδωσε προσωπικά κουτιά με ντόνατς σε 40 κορυφαίες εταιρείες. Μέσα σε κάθε κουτί έβαλε το βιογραφικό του μαζί με το μήνυμα, έγραψε δηλαδή και ένα μήνυμα. Τα περισσότερα βιογραφικά καταλήγουν στα σκουπίδια, το δικό μου στο στομάχι σας.
0: Icon, εντάξει, μπράβο του.
1: Η δημιουργική λοιπόν αυτή κίνηση απέδωσε καρπούς, καθώς του εξασφάλισε συνεντεύξεις με μεγάλες εταιρείες και τελικά τον βοήθησε να βρει δουλειά σε εταιρεία τεχνολογίας, στο επάγγελμά του δηλαδή, στο αντικείμενό του. Η γλυκιά στρατηγική που χρησιμοποίησε έτυχε ευρείας αναγνώρισης ως έξυπνο παράδειγμα, δείχνοντας πως το χιούμορ, η τόλμη και ένα κουτί ντόνατς μπορούν να βοηθήσουν στο να ξεπεραστούν τα παραδοσιακά εμπόδια στην πρόσληψη.
0: Πρώτα σιγά μου να μου κάνεις με μια κούτα ντόνατς, θα πω ναι, όποιος και να είσαι. Για ένα κουτί ντόνατς, που έλεγα τη μάνα μου. Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Εγώ, εσύ, αντίστοιχα, να σου φέρνει τα παϊδάκια μπροστά σου, ξέχναγες ποιοι είναι φίλοι και ποιοι είναι εχθροί σου.
1: Ξέρεις ποια τι μου κάνει εντύπωση, ότι, okay, εγώ έχω μια μεγάλη εταιρεία και έρχεται ένας που είναι εντυμένος διανομέας και μου φέρνει ένα κουτί με ντόνατς. Αυτό είναι για τον κύριο Τάδε. Και είμαι εγώ ο κύριος Τάδε.
0: Ναι.
1: Εσύ θα φας από έναν άγνωστο τα ντόνατς και πού ξέρεις ότι δεν έχει βάλει μέσα ενέσεις όπιο.
0: Ναι, άτε, Αργύρι μου, εγώ θα τα έτρωγα τα ντόνατς. Είμαι σε εντάξει τώρα, άμα είναι τόσο κακός ο κόσμος, θα με βρει από αλλού. Τι να σου πω.
1: Άρα και θα τα έτρωγες και θα τον προσλάμβανες.
0: Μη σου πω, θα τον παντρευόμουν κιόλας να μου φέρνει κάθε πρωί ντόνατς. Χαζί είμαι, μωρέ, μια χαρά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 8 και 21 λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και ένα ευχάριστο νέο έρχεται, ειδικά για τους...
1: Για σένα.
0: Για μένα. Ας πούμε για μένα.
1: Που πλησιάζει σιγά σιγά.
0: Και για πολύ κόσμο που έχει φτάσει, παιδιά, να κάνει τα χαρτιά του για τη σύνταξη. Και αυτό πραγματικά ήταν ένας γολγοθάς για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτον, για να καταφέρουν να μαζέψουν τα χαρτιά που πρέπει. Και δεύτερον, από τη στιγμή που τα κατέθεταν.
1: Έπαιρνε πόσους μήνες, καλέ.
0: Μήνες, καλέ. Μπορεί και 2 και 2,5 χρόνια.
1: Καλέ, εγώ είχα συνάδελφο στη δουλειά, η οποία μου έλεγε πόσο καιρό, ένα χρόνο σίγουρα έχω, θα πάρω σύνταξη, θα πάρω σύνταξη, θα πάρω σύνταξη.
0: Αργούσανε πάρα πολύ να βγουν οι σύνταξη. Βέβαια, οι άνθρωποι τα παίρναν αναδρομικά. Αλλά αυτό το πράγμα να καταθέσεις τα χαρτιά σου σήμερα και να παίρνεις τη σύνταξή σου μετά από 2,5 χρόνια, ας πούμε, είναι
1: τραγικό, τραγικό.
0: Λοιπόν, στην έκδοση κυρίων συντάξεων μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, υπόσχεται ο ΙΕΦΚΑ από το Φεβρουάριο του 2027, ενεργοποιώντας ένα νέο ψηφιακό μοντέλο απονομής που συνδέει την ενιαία διαδικασία, τόσο την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη. Το νέο σύστημα βασίζεται, σου λέει, στην πλήρη ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας εκατομμυρίων ασφαλισμένων και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που φιλοδοξεί να αλλάξει οριστικά την εικόνα των καθυστερήσεων στις συντάξεις.
1: Ενέργη, και όλα μας τα στοιχεία είναι στο τάξεις, ναι, τα αντικειμενικά δηλαδή. Θα είναι πολύ κουλό να μην μπορείς να βγάλεις άμεσα τη σύνταξή σου αφού υπάρχουν όλα εκεί.
0: Νομίζω ότι το κλειδί όλων είναι η ψηφιοποίηση.
1: Η ψηφιοποίηση.
0: Από τη στιγμή,
1: ναι,
0: δηλαδή που ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση όλων μας και των στοιχείων μας, θα είναι πολύ πιο απλό. Θα ήταν τραγικό δηλαδή.
1: Και για τις νέες γενιές θα γίνει και πιο εύκολο, αν πάρουμε ποτέ σύνταξη στο μέλλον, γιατί εμείς είμαστε ψηφιοποιημένοι από την αρχή της εργασιακής μας καριέρας.
0: Αλλά εύχομαι, ρε παιδί μου, εντάξει, το 27 είναι πάρα πολύ κοντά για να ξεκινήσει να γίνεται. Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ, ακόμα και οι γονείς μου, όταν ήρθε η ώρα, πόσο είχαν ταλαιπωρηθεί.
1: Ναι, ταλαιπα.
0: Και πόσος κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά που ήρθε αυτή η ώρα να χαρίσει σε εισαγωγικά τους σκόπους μιας ζωής, γιατί τα έχεις πληρώσει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλά.
0: Όλα
1: και
0: αυτά
1: πολλά,
0: τα χρόνια.
1: Τα έχεις πληρώσει πολύ παραπάνω πόσα θα πάρεις.
0: Και να σου βγάζουν και την πίστη για να πάρεις τη σύνταξή σου. Τώρα μην ασχοληθούμε.
1: Ούτε δικαιούσε,
0: ναι,
1: πραγματικά.
0: Λοιπόν, ωραίο νέο. Μην είμαστε γκρινιάριδες πολύ. Να είμαστε λίγο.
1: Να είμαστε λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είναι 3η 2 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαστε στον 92,9 εκεί στο καλύτερο breakfast show.
1: Αργήσατε λίγο, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, μωρέ, δικαιολογούνται γιατί ξέρεις τώρα πως έχει φάση. Πρώτη μέρα μετά από τριήμερο.
1: Δεν έχει δικαιολογίες. Θέλω να άρχισε από την αρχή, από τις 7 η ώρα να είστε εδώ πέρα.
0: Να ξυπνάνε για σένα κάθε πρωί. Λοιπόν, Αργύρη μου, άκουσε με τώρα. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Σου έχω βρει λύση για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που μας ταλαιπωρεί και τους δύο μας.
1: Ποιο είναι?
0: Το γυμναστήριο.
1: Άστα.
0: Άστα να πάει. Και εσύ πας.
1: Εγώ
0: που το έχω κόψει.
1: Εσύ πόσο καιρό έχεις να πας?
0: Δεν θέλει να το συζητήσω.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είναι αδιάκριτη ερώτηση. Ρώταμε και πόσο χρονών είμαι μετά. Πιο εύκολο θα σου το πω. 31. Λοιπόν, για το γυμναστήριο δεν θέλω να απαντήσω. Άκου τώρα τι σου λένε οι personal trainers.
1: Τι λένε?
0: Έχει βγει έτσι ένα καινούριο μοντέρνο μοντέλο, το NEAT. Το NEAT τι σημαίνει? Non-exercise activity thermogenesis. Τώρα βέβαια αυτό ακούγεται σαν να πουλάω κλιματιστικά.
1: Σαν χάπι είναι.
0: Σαν χάπι δεν είναι όμως έτσι, παιδιά μου. Το NEAT ουσιαστικά είναι το να κάνεις δραστηριότητες οι οποίες και είναι ενέργεια χωρίς να πηγαίνεις στο γυμναστήριο. Π.χ. είσαι μπροστά από μία πόρτα σανσέρ και έχεις την επιλογή να πάρεις δισκάλες. Θα πάρεις δισκάλες. Γυμνάσου αυτά τα λίγα λεπτά που μπορεί να σου πάρει να ανέβεις δισκάλες, ξέρω εγώ. Να σηκώσεις τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Να παίξεις με τα παιδιά. Δεν πήγα εγώ το Σάββατο στα νύψια μου και έπαιζα ποδόσφαιρο με τον ανιψιό μου.
1: Εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά και η γυμναστική η συστηματική, το να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να κάνεις ένα κύκλο ασκήσεων, είναι κάτι το οποίο δεν αντικαθίσταται εύκολα.
0: Δεν αντικαθίσταται εύκολα, ρε Αργύρη, αλλά άμα δεν είσαι σε φάση να το κάνεις αυτό, προσπάθησε να επιλέξεις μέσα στη μέρα σου να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να σε καταπονήσουν λιγάκι. Τώρα το να ανέβεις τις σκάλες, εντάξει, εμείς από το μείον 2 να πάμε στον 6ο και στον 7ο, οκ, okay, σου βγαίνει ένα πνευμόνι.
1: Όχι, ότι δεν το έχουμε κάνει όταν χαλάει τα σανσέρ.
0: Καλέ, εγώ το κάνω και όταν το σανσέρ, επειδή το σανσέρ μας αργεί πάρα πολύ να ανεβοκατεύει, με είστε καλό όταν φτάνουν και είναι στο ταβάνι. Τέλος πάντων, γενικότερα είναι ωραίο να κάνουμε έτσι πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα κάναμε σε άλλη περίπτωση. Ας πούμε, όντως, να μην ανέβουμε τις σκάλες. Τώρα πρέπει να ανεβαίνουμε με τις σκάλες. Να περπατάμε να πάμε μέχρι το περίπτερο, μην παίρνουμε το αμάξι.
1: Το καλύτερο θα είναι να ανεβαίνετε τις σκάλες και να πηγαίνετε και δύο φορές τη εβδομάδα στο γυμναστήριο.
0: Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτή τη στιγμή. Τα λέμε του χρόνου. Λοιπόν, να σας πω, προετοιμαστείτε, γιατί έχουμε 1000 ευρώ το λεπτό σε πάρα πολύ λίγο.
1: Παιδιά, μπήκε ο Ιούνιος. Τι θα γίνει, δεν θα δώσουμε το 11ο χιλιάρικο? Πώς θα πάει η δουλειά, δηλαδή βαριέμαι άμα δεν δίνουμε συχνά χιλιάρικο. Για κάντε κάτι, γιατί εχθές παίξανε όλες οι απαντήσεις ηχογραφημένες στον αέρα του Kiss 92,9. Να δω ποιο έξυπνο πουλί τις άκουσε, τις έγραψε και σε λίγο θα μου τις πει.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε, κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber, παιδιά. Είναι πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6942-929-929.
1: Λοιπόν, Αργύρη, αν θες να κάνεις καταγγελία στην ΑΔΕ, δεν υπάρχει πια η τηλεφωνική γραμμή 1517. Ακυρώθηκε, πάει αυτή η γραμμή. Α. Τώρα θα γίνεται ψηφιακά όλη αυτή η διαδικασία.
0: Πού θα παίρνουμε τηλέφωνο?
1: Για ψηφιακά και για οικονομικά, συγγνώμη, για οικονομικά εγκλήματα θα παίρνεις αλλού τώρα. Θα μπαίνεις στο ίντερνετ και θέλω να σου πω ότι για να καταγγείλεις οικονομικά εγκλήματα αποστέλνεις αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα ωραιότατο mailάκι στο καταγγελίες@ade.gr και για φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις μπαίνεις μέσα στο MyAde. Τώρα πρέπει να το βρείτε αυτό γιατί είναι μια διαδικασία έτσι λίγο μεγάλη. Αν θέλετε λοιπόν να καταγγείλετε
0: οικονομικά εγκλήματα, ξεχάστε που παίρνατε και απασχολούσατε τους τηλεφωνητές.
1: Τώρα με mail μόνο και φαντάζομαι θα απαντάει κανένα AI. Λοιπόν, ακούστε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί το μόνο οικονομικό έγκλημα που γίνεται εδώ στο 92,9 είναι ότι δεν έχουμε βρει τον νικητή του 11 χιλιάρικου.
0: Ναι, σας παρακαλώ. Και έχει κληρωθεί η παίκτρια που θα παίξει σήμερα, γιατί είναι γυναίκα και τη λένε και η Ιωάννα. Και σε πάρα πολύ λίγο θα είναι στην παρέα μας. Και δεν έχω προλάβει να τη ρωτήσω τίποτα. Θα τα ρωτήσω όλα εδώ στον αέρα. Αν έχει ακούσει τις απαντήσεις που δόθηκαν χθες από τον αέρα του Kiss 92,9 και γενικότερα αν έχει το feeling ότι σήμερα θα είναι η 11η νικητρία. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! It's summertime, baby! Κάθε πρωί στις 7 στο 92,9 Kiss.

0: Και είμαστε εδώ στην ώρα μας, ακριβώς στις 9:20, για να παίξουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,1 το αγαπημένο σας παιχνίδι, τα 1000 ευρώ το λεπτό, που είναι και εμάς δικό μας αγαπημένο, γιατί μοιράζουμε χιλιάρικα αβέρτα. Και συγκεκριμένα έχουμε δώσει, παιδιά, 10 χιλιάρικα μέχρι τώρα. 10 νικητές έχουμε.
1: 10 νικητές.
0: Και ψάχνουμε τον 11ο. Μάλλον την 11η, γιατί μπορεί να είναι η σημερινή παίκτρια που θα διεκδικήσει το χιλιάρικο και είναι η φίλη μας η Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις?
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά και εγώ. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου? Τι έκανες το τριήμερο? Πώς πέρασες? Όλα πες τα μας.
2: Πέρασα πολύ ωραία. Και τώρα με πετυχαίνετε στη... Είμαι στη γιορτή της κόρης μου, τη σχολική γιορτή συγκεκριμένα.
0: Πόσο είναι η κορούλα?
2: Είναι 5, είμαστε στο νηπιαγωγείο.
0: Λοιπόν.
1: Να σου πω, πιάσε αγκαζέ καμιά δασκάλα εκεί πέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όσο προλαβαίνει. Για να ακούει και η δασκάλα, πας και το πάρουμε το χιλιάρικο.
0: Λοιπόν, συγκεντρώσου, Ιωάννα, να πάρεις το χιλιάρικο, να πάρεις την κόρη και να πάτε να παρτάρετε, εντάξει?
2: Ναι, μακάρι, μακάρι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε και έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί παίξαν ηχογραφημένες, επειδή δεν υπήρχαν εκπομπές εχθές για να τα πούνε οι παραγωγοί, παίξαν ηχογραφημένες όλες οι απαντήσεις των ερωτήσεων που θα παίξουμε σήμερα. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες τίποτα?
2: Όχι, δεν άκουσα δυστυχώς, γιατί χθες είχαμε λίγο τρέξιμο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν για το Άγιο Πνεύματος.
0: Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά, Γρήγορη, έτσι?
2: Ναι.
0: Τι λέμε όταν κολλάμε?
2: Άλλη.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, να πάρουμε βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Καλή επιτυχία, λοιπόν.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ιωάννα μου, σε ποια ήπειρο βρίσκεται η έρημο Σαχάρα?
2: Στην Αφρική.
0: Πώς ονομάζεται το σύμβολο που μπαίνει στην αρχή του πεντάγραμμου για να ορίσει τις χαμηλές μπάσες νότες?
2: Άλλη.
0: Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης προσωρινός?
4: Να περάσουμε όλη η μέρα και όμως
2: μόνιμος.
0: Πόσο κάνει το αποτέλεσμα της πράξης 45 και 15?
2: 60.
0: Ποιο διάσημο σου ειδικό συγκρότημα κέρδισε τη Eurovision το 1974 με το τραγούδι Waterloo?
2: Άλλη.
0: Τι χρώμα θα πάρεις αν αναμίξεις το πράσινο και το κόκκινο?
2: Μοβ.
0: Από ποια χώρα κατάγεται ο ιστορικός οικοσμόδας Christian Dior?
2: Γαλλία.
0: Πώς ονομάζεται τα παραδοσιακά μικρά πιτάκια της Κρήτης με μεζήθρα και μέλι? Ποιος Βρετανός τραγουδιστής κυκλοφόρησε την επιτυχία Shape of You?
2: Ed Sheeran.
0: Ποιο αγγλικό όνομα χρησιμοποιείται στη μόδα για τα παπούτσια? Λοιπόν.
2: Δεν προλάβαμε.
0: Πού είσαι ρε εσύ, Ιωάννα, και ακούγεται αυτή η βαβούρα όλη?
1: Στη γιορτή του σχολείου.
0: Στη γιορτή του σχολείου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
0: Άκου τι γίνεται.
1: Άκου τι γίνεται.
0: Δεν τα πήγες άσχημα. Μια χαρά τα πήγες.
1: Ναι. Αν δεν μου ήσουν εκεί πέρα, ίσως να τα πήγαινες καλύτερα. Το σύμβολο που μπαίνει στην αρχή του πενταγράμμου για να ορίσει τις χαμηλές νότες είναι το κλειδί του Φα. Πώς είναι το κλειδί του Σολ, συνήθως του Φα.
2: Ναι,
1: ποιο διάσημο σου ειδικό συγκρότημα κέρδισε τη Eurovision το 1974 με το Waterloo είναι η Άμπα.
2: Η Άμπα.
1: Πράσινο και κόκκινο. Μας κάνει καφέ.
0: Όχι μοβ.
1: Όχι μοβ. Τα παραδοσιακά. Φυσικά. Τα παραδοσιακά μικρά πιτάκια της Κρήτης με μυζήθρα και μέλι είναι τα καλιτσούνια ή λιχναράκια, όπως τα λένε.
0: Και δεν προλάβαμε. Λόγω έτσι φάγαμε λίγα δευτερόλεπτα επειδή η επικοινωνία ήταν λίγο δύσκολη. Ποιο αγγλικό όνομα χρησιμοποιείται στη μόδα για τα παπούτσια με πολύ ψηλό και λεπτό τακούνι είναι τα stilettos.
2: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να μας φιλήσεις τη μικρούλα, ρουφιχτά.
2: Να είστε καλά.
0: Και να περάσετε υπέροχα.
2: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια.
3: Kiss Breakfast Show.
5: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
6: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
5: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Τζένιφερ Λόπεζ ακούμε και η Τιτφάνη εδώ στον 92,9 Kiss. Και Αργύρη, ήρθε η ώρα να σε τσουτσουρίσω λιγάκι.
1: Έλα μου.
0: Kiss Κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
0: Ήρθε η ώρα να μάθεις κάτι για μένα που δεν ήξερες πριν πάω στο θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Τζόνι Ντεπ και για την σχέση του με τα λεφτά του, η οποία είναι ανύπαρκτη. Ναι. Θα σου εξηγήσω λίγο γιατί. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Τζόνι Ντεπ είναι ο μόνος ηθοποιός που έχω δει ό,τι ταινία έχει βγάλει ever, ό,τι εμφάνιση έχει κάνει ever σε σειρές, σε 21 Jump Street, ας πούμε, που είναι αρχαία. Ναι. Έχω δει Cry Baby, έχω δει τέτοια. Ναι. Είχα τρελό έρωτα με τον Τζόνι Ντεπ. Είχα αφήσει στο δωμάτιό μου, έβλεπα ταινίες, έλειωνα, έκλαιγα, έλειωνα για τον Τζόνι Ντεπ. Μιλάμε δηλαδή, ναι, μιλάμε για έρωτα, Αργύρι, έρωτα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, το μόνο που μένει να το γνωρίσω.
1: Μάλιστα. Θεωρείς ότι είναι μια πληροφορία, ας πούμε, που την έμαθα και έπεσα, δηλαδή θα πέσω από την καρέκλα κάτω.
0: Γιατί ήταν ο Τζόνι Ντεπ ήταν. Όλες τις ταινίες, ξέρω, απ' έξω όλο το σου είναι
1: εντυπωσιακά πράγματα. Μου έχει πει ότι όταν ήσουν μικρή, έλεγε τα κάλυτα για να πληρώσετε το ρεύμα. Μου λέγε ότι μάζευε τα αποφάγια των άλλων παιδιών και τα έτρωγε.
0: Αυτό που λέει τώρα είναι ακραία.
1: Λοιπόν, πιο εντυπωσιακά πράγματα που έχει πει από τον Τζόνι Ντεπ.
0: Λοιπόν, για μένα αυτό είναι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Κάποτε ήταν ο λόγο ύπαρξή μου ο Τζόνι Ντεπ, θέλω να σου πω.
1: Ο Χριστό και η Παναγία.
0: Ξέρω όλο το Sweeney Todd το musical, το ξέρω απ' έξω που το έχει κάνει ταινία. Τα τραγούδια.
1: Για ξεκίνα.
0: Περίμενε. Με ποιο να ξεκινήσω. Σταμάτα. The worst pies in London, να σου πω.
1: Για πε λοιπόν τώρα.
0: Λοιπόν,
1: τι έπαθε ο κανακάρης σου?
0: Ο πρώην μου. Ο πρώην μου λοιπόν υπέστη απάτη με κλοπή 600.000 ευρώ, ναι, ευρών στην τραπεζική του κάρτα, χωρίς να το αντιληφθεί για 2 ολόκληρα χρόνια.
1: Να σου πω κάτι, αν είχα κι εγώ ένα λογαριασμό που έχει μέσα δεν ξέρω κι εγώ πόσα, να μου κλέβανε 600.000 και σιγά το καταλάβαινα.
0: Είναι κυμπάρης όμως, δηλαδή θα μου έδινε την κάρτα του και θα πήγαινα να ψωνίζω και θα το καταλάβαινε. Θα είχα πάρει σπίτι
1: κάτι,
0: για αρχή.
1: Είναι σαν να σου πάρουν εσένα από την κάρτα να σου λείψουν 4 ευρώ.
0: Αυτή τη στιγμή θα τα καταλάβει. Τη στιγμή Αργύρι, θα το καταλάβω. Πίστεψέ με. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Τζόνι τώρα τι έπαθε. Ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται ύποπτες συναλλαγές μεταξύ Ιανουαρίου του 24 και Δεκεμβρίου του 25 μέσω διαδικτυακών αγορών και κρατήσεων. Δράστης ήταν ένας Ιορδανός κάτοικος Βουδαπέστης με άδεια διαμονής, ο οποίος συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση με βάση αποδεικτικά στοιχεία.
1: Αυτός του φάγε τα
0: 620.000 ευρώ του έφαγε και μάλιστα το χρησιμοποίησε εκτός από εξόδους και τα λοιπά και σε ναρκωτικές ουσίες.
1: Καλά ίντερνετικά τις έπαιρνε τις ναρκωτικές ουσίες.
0: Ξέρω κι εγώ, μωρέ.
1: Χριστός και η Παναγία.
0: Εντάξει, τι να σου πω, στη Γαλλία είναι
1: και
0: βέβαια
1: όχι τίποτα
0: τώρα.
1: Άλλο, θα το χαρακτηρίσανε κιόλας τον πρώην σου. Λέει, τι είναι αυτά που αγοράζει.
0: Η αλήθεια είναι ύποπτα ότι ο πρώην μου είχε περάσει πολύ δύσκολα με αυτές τις ουσίες, οπότε δεν θα τον κακοχαρακτηρίζει κανείς. Νομίζω ότι μπορεί να τα έκανε και ίδιος και να μην τα θυμάται και να κατηγορούν άδικα τον Ιορδανό. Δεδομένο είναι.

0: Σου έκανα πολύ ωραίο musical όμως τώρα.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Μου τραγούδισε το Sweeney Todd.
0: Έβαλα όμως και μουσική υπόκρουση. Δεν τα άφησα έτσι.
1: Ναι, ναι. Τι τέλος κρίμα πάντων, που δεν σε τράβηξε ένα
0: τι
1: βίντεο.
0: Τι ωραία που ήταν και η Έλενα Μπονάμ Κάρτερ εκεί.
1: Η Έλενα Μπονάμ Κάρτερ, έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι φανταστικό ντουέτο αυτοί οι δύο άνθρωποι. Τέλος πάντων, άσχετο τώρα τελείως.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες καταναλωτές σου λέει ότι ψωνίζουν κυρίως από φυσικά καταστήματα. Εγώ είμαι αυτός.
0: Εντύπωση μου κάνει, γιατί πραγματικά εγώ μέχρι και περίπτερο από εφαρμογή παίρνω.
1: Άλλο αυτό. Αλλά άμα θες να πάρεις τώρα ρούχο ή παπούτσι, εγώ δεν το εμπιστεύομαι το ίντερνετ. Ούτε για την εφαρμογή του, ούτε για την ποιότητά του. Θέλω να το πιάσω το ρούχο, θέλω να το φορέσω το παπούτσι, να δω πώς είναι.
0: Κοίταξε, αν παίρνεις από τα κλασικά καταστήματα, ξέρεις πάνω κάτω την ποιότητα.
1: Εντάξει τώρα, δεν παίρνω πάντα από τα κλασικά.
0: Εγώ επειδή παίρνω από τα κλασικά εκεί.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και από τα κλασικά ακόμα, θέλω να δω πώς είναι πάνω μου.
0: Δεν είχα πάρει εγώ ένα ωραιότατο φόρεμα που ήταν φόρεμα βαφτίσια και το φοράω και ήμουνα σαν την κακιά ξαδέρφη της Κατερίνας καινούριου. Όπως ήταν, το έβγαλα και το έδωσα σε μία φίλη μου.
1: Πώς είδε η κακιά ξαδέρφη της Κατερίνας καινούριου?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, Αργυρί. Ήταν όλα, ήταν από εδώ βγαίνανε, από εκεί βγαίνανε, νομίζω... μετά μπαίνανε από αλλού που δεν έπρεπε.
1: Γιατί νομίζω ότι το έχω δει εγώ αυτό, το έχω ζήσει.
0: Σίγουρα θα το έχει δει. Ήταν μία περίοδος που παίρνα φορέματα συνέχεια. Και είχα πάρει αυτή τη φρίκ. Και εγώ δεν διαβάζω και τα reviews.
1: Και μυαλό δεν έβαλες εντωμεταξύ. Να, στα λόγια μου έρχεσαι ότι θέλω να το βλέπω το ρούχο και να το φοράω.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Όποια,
0: αυτή.
1: Πάθες και εσύ γυναίκα και ξαφνικά ήθελες να ψωνίσεις φορέματα.
0: Βέβαια, αυτό που σου λέει όμως είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που ψωνίζουν από φυσικά καταστήματα τα πάντα κάνουν μια γύρα online. Είναι σαν να βλέπουν φυλάδιο, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: για
1: okay.
0: Να δουν τις τιμές, να δουν αν κάτι τους αρέσει από το κατάστημα. Μην πάω και τζάμπα.
1: Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά σου λέει ότι το 61% ψωνίζει από κατάστημα και το 37,5% επιλέγει το διαδίκτυο. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Είναι πολύ μεγάλη
1: και
0: διαφορά.
1: Εγώ θα συνεχίσω να είμαι υπέρμαχος της φυσικής σχέσης με τον άνθρωπο. Είναι το ίδιο που μου απαντάνε όταν πάνε να πληρώσω το λογαριασμό στην κινητή τηλεφωνία. Που μου λένε, μα μπορείτε να πληρώσετε από την εφαρμογή. Λέω, όχι, θέλω να έχω προσωπική επαφή.
0: Εγώ να σας ταλαιπωρήσω. Είσαι από αυτούς τους τύπους, αλήθεια, που πάνε με το κινητό με τα κουμπιά και τους λένε, πώς παίρνω τηλέφωνο το γιατρό μου.
1: Να σου πω κάτι. Ξύφος εκτός έχω πάρει εγώ στα προγράμματα που παίρνω που μου έχουν κάνει επειδή πάω στο φυσικό κατάστημα.
0: Επειδή είσαι Αγγέλη Αγγέλου και σε βλέπουν ότι είσαι από το παραπέντε και λένε,
1: κύριε Αγγέλου, γιατί πληρώνετε τόσα? Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και τσουπ τσουπ το κάνουν 10 ευρώ κάτω.
0: Να σου πω, πάρε με και εμένα, γιατί εγώ πληρώνω τετραπλάσια από ό,τι θα έπρεπε να πληρώνω.
1: 10-10 ευρώ, ξέρεις πόσα μαζεύω.
0: Έτσι, έτσι τα χτίσες στα σπίτια.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
3: The one, the only, the weekend.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weekend. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weekend.
4: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Με αυτά και με τα άλλα, περάσαμε σίως την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και σήμερα μπορεί κάποιος, θα σας ρωτήσω τώρα, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ρωτάω. Και σας απαντώ ο ίδιος, ναι λοιπόν. Και αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε πολλά πολλά. Λιακάδα. Καλοκαίρι. Ήρθε. 2 Ιουνίου έχουμε. Ο ήλιος είναι εκεί. Ντάλα. Πάνω, ψηλά. Περιμένει να μας μαυρίσει. Θέλει προσοχή. 29 βαθμούς με 30 σήμερα το πικ της θερμοκρασίας. Η ζωή δεν το πιστεύει αυτό που βλέπει, για να σας πει για την κίνηση.
1: Δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση.
0: Εμείς λοιπόν, καλά τα νέα. Το καλοκαιράκι ήρθε για καλά και ας το υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες. Πάμε στην κίνηση.
1: Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα, αλλά όχι μόνο για τη Σερενάτα.
0: Γιατί?
1: Και για όλους εσάς τους ακροατές. Λοιπόν, άκου. Ο Κηφισός αυτή τη στιγμή έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεου και στην άνοδο και στην κάθοδο μέχρι την Νέα Ιωνία. Και έχει επίσης κίνηση στο ρεύμα που πάει προς Πειραιά κάτω-κάτω, εκεί που φτάνει Πειραιά, τέλος πάντων, μετά το Άγιο Ιωάννη Ρέντι.
0: Ζωή.
1: Μέχρι κάτω.
0: Τι ωραίο που ήταν το τριήμερο που είχαν φύγει όλοι από την Αθήνα και κυκλοφόρησαν.
1: Δεν είχαν φύγει όλοι.
0: Έλα,
1: κυκλοφόρησε αρκετά, δεν είχαν φύγει όλοι.
0: Και
1: κάνα μεγάλες αποστάσεις. Δεν φύγαν όλοι.
0: Εμείς που πήγαμε πάντως στη Βάρη, σε 25 λεπτά πήγαμε.
1: Εντάξει, πήγατε Κυριακή βράδυ. Δεν πήγατε
0: απόγευμα.
1: Μέσα στη μέρα. Δεν πήγατε μέσα στη μέρα εκεί που είναι το πικ. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι η Αττική Οδός έχει κίνηση, παιδιά, από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι το Μαρούσι. Επίσης, η Εθνική συνεχίζει και έχει κίνηση στην κάθοδό της σε ένα μεγάλο κομμάτι, από την Κηφισιά μέχρι και τον κόμπο μεταμόρφωσης. Να σας πω επίσης ότι η Κηφισία είναι ένα ανέκδοτο, όπως και η Μεσογείων σήμερα. Η Λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος Καλυθέας μέχρι το κέντρο και στην Καλλιρόης. Την Αρδιτού σας την είπα, την Χάλια σας την είπα, άνοδο και κάθοδο. Και η Βασιλής Σοφίας, παιδιά μου. Τι να πω, κάντε υπομονή. Είναι δύσκολη μέρα, νιώθω σήμερα, για την κίνηση.
0: Κάντε υπομονή και νομίζω ότι πρέπει η ζωή να καταλάβει ότι πρέπει να μας τα λέει πιο καλά, γιατί το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο είναι ότι 4 στους 10 δεν αντέχουν να ακούν κακές ειδήσεις το πρωί. Και η ζωή δεν κάνει τίποτα άλλο από το να σας λέει δεν μπορείτε να κουνηθείτε.
1: Επομένως, να τους πω ψέματα όπως εσύ. Να μην είναι προετοιμασμένοι. Ας πω ψέματα.
0: Θα το συζητήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Υπάρχουν τρόποι και τρόποι.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα από τις πιο να είναι τις του να επιτυχίες, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Και όπως σας λέγαμε και πριν, θα συζητήσουμε για ένα θέμα που είναι εμένα τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον ταυτίζομαι απόλυτα. 4 στους 10 σου λέει δεν αντέχουν να διαβάζουν και να ακούν γενικότερα κακές ειδήσεις το πρωί.
1: Δεν παλεύετε, ρε. Συντάξει τώρα, να ξυπνήσει, να ανοίξει το μάτι σου με κακή είδηση, σε πιάνει μετά.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τεράστια έρευνα, το 69% των ανθρώπων που απάντησαν στην έρευνα αυτή αποφεύγει πλέον τουλάχιστον περιστασιακά τις κακές ειδήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 40%, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι λόγοι που αναφέρουν οι ίδιοι πολίτες είναι το γεγονός ότι τους χαλούν τη διάθεση, τους κάνουν να αισθάνονται καταβεβλημένοι και τους αφήνουν με την αίσθηση ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και αυτό είναι γεγονός. Και επίσης να τονίσουμε ότι ζούμε σε μια εποχή που κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι έχει κυριολεκτικά εμπορευματοποιηθεί η κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή επειδή πουλάει.
1: Πουλάει, πουλάει.
0: Πουλάει πολύ, ειδικά στην τηλεόραση. Νομίζω ότι όλες οι εκπομπές πια αρέσκονται στο να βγάζουν τις πρώτες κακές, πολύ κακές ειδήσεις.
1: Πολύ κακές και να τις αναλύουν σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, διάβαζα, μου βγήκε ένα άρθρο στο Facebook. Δείτε το νέο κούρεμα της Ειρήνης Μουρτζούκου μετά από 6 μήνες στη φυλακή.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Και είμαι σε φάση, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Και αυτόματα το μυαλό κάνει φόκου σε όλη αυτή την περίοδο που περάσαμε για 5 μήνες τουλάχιστον, που αναλύσαμε τα πάντα για τα.
1: Ναι, όλο αυτό το θέμα.
0: Δεν μιλάμε τώρα για τη συγκεκριμένη, μιλάμε γενικότερα. Και όταν λέμε. Πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταπολεμήσουμε όλοι. Και αν χαίρομαι για κάτι που είμαστε εδώ το πρωί, είναι ότι από επιλογή εμείς εδώ είμαστε για να σας κρατάμε παρέα με την ευχάριστη νότα.
1: Ναι, γιατί τόσα πράγματα γίνονται κάθε μέρα. Θα μπορούσαμε να σχολιάζουμε αυτά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή
0: δεν
1: θέλουμε να κάνουμε τη μέρα σας λίγο καλύτερη και να κάνουμε και τη δική μας μέρα
0: ακριβώς.
1: Λίγο καλύτερη.
0: Είμαστε εδώ λοιπόν για τη βλακεία του πράγματος και ευτυχώς έχετε κι εσείς την ανάγκη να ακούτε τη βλακεία του πράγματος το πρωί για να ξεκινάει με ένα μας ωραία, με μια ωραία γουλιά καφέ και η χειρότερη είδηση που θα έχουμε να λέμε να είναι εκείνη στους δρόμους πραγματικά.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,1.

0: Με Αναστέζια συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θυμηθείτε ότι είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου. Το ρολόι του Kiss δείχνει 16 λεπτά μετά τις 9 και θα σας μιλήσουμε τώρα για μια αδυναμία που έχω για τη Celine Dion. Πολλά έχω να σας πω για τη Celine Dion. Growing Up Dion. Η παιδική ηλικία της Celine Dion λοιπόν μεταφέρεται για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη με μια νέα δραματική σειρά εμπνευσμένη από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Celine Dion. Είναι σε φάση δημιουργία και ανάπτυξη αυτή τη στιγμή το project αυτό, με προσωρινό τίτλο Growing Up Dion. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η οικογένεια της διάσημης Καναδής τραγουδίστριας, και είναι και τεράστια, 14 αδέρφια έχει, στηρίζει επίσημα μια τηλεοπτική μεταφορά της παιδικής και εφηβικής της ζωής. Στην παραγωγή συμμετέχει φυσικά ο αδερφός της, ένα από τα αδέρφια της. Γενικότερα τα αδέρφια της είναι γύρω της. Τη βοηθούν πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ότι είναι, ρε παιδί μου, estranged, όπως λένε στο εξωτερικό. Είναι μαζί, είναι ενωμένα αδέρφια.
0: Είναι πολύ, πολύ δεμένη η οικογένεια και μάλιστα έχουν περάσει και πάρα πολλά, μιας και πολλά από τα αδέρφια της έχουν νοσήσει και από καρκίνο, έχουν χαθεί.
1: Ρίση, τι οικογένεια κι αυτή.
0: Τεράστια οικογένεια.
1: Έχουν περάσει κι αυτή τα χίλια μύρια.
0: Ακριβώς. Και επίσης, όλη της οικογένεια είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί υπάρχουν βίντεο που μπορεί να βρείτε. Είναι, πάρα πολύ, είναι καλή φωνή. Ξεκινήσαν όλοι σαν χοροδία. 14 αδέρφια,
1: φαντάσου. Φανταστικό είναι αυτό.
0: Ο αδερφός της, ας πούμε, που είναι μαζί της στις συναυλίες και σε όλα. Είναι
1: και εμείς έτσι είμαστε. Και εμείς έτσι είμαστε. Τραγουδάει η αδερφή μου καλύτερα, αλλά τραγουδάμε και εμείς όλοι στην οικογένεια.
0: Χαίρομαι.
1: Λοιπόν, ο μπαμπάς μου έψελνε, να ξέρεις.
0: Άντε να κάνεις και την καριέρα
1: της. Και η μάνα μου.
0: Άντε και στο Caesar's Palace.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι θα περιλαμβάνει αυτή η σειρά λοιπόν για τη Celine Dion? Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σχέση της τραγουδίστριας με τη μητέρα της, που είναι γνωστό ότι έγραψε και το πρώτο της τραγούδι, είναι η πρώτη που πίστεψε σε αυτήν. Είναι και η πρώτη. Βέβαια.
1: Άντε καλέ. Σοκαρίζομαι και εγώ πρώτη φορά τα μαθαίνω.
0: Βέβαια. Για τα 14 αδέρφια της. Αυτή η σχέση με τη μητέρα της ουσιαστικά διαμορφώσει και το χαρακτήρα της. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι ξαφνικά εχθές, όσοι είστε φαν της Dion και όσοι παρακολουθείτε γενικά νέα της, ξαφνικά ανέβηκε ένα post στο Instagram από τον επίσημο λογαριασμό της, που ανακοίνωσε μία σειρά νέων εμφανίσεων από αυτές που έχουν γίνει ήδη sold out στη Γαλλία, που θα γίνουν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβρη, για το Μάιο του 27. Συγκεκριμένα 8, 12, 16, 15, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 και 29 Μαΐου του 27 ανοίξανε καινούργιες συναυλίες και μάλιστα η μάχη για τα εισιτήρια θα ξεκινήσει από αύριο.
1: Άντε πάλι.
0: Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Εύχομαι αυτή τη φορά να καταφέρω να κλείσω ένα εισιτηριάκι σε μια γωνίτσα.
1: Θα στείλω στον Αντώνη μήνυμα τώρα, καινούργιες ημερομηνίες.
0: Και ο Αντώνης τώρα. Αν ήταν να κάνει κάτι, θα το είχε κάνει.
1: Σταμάτα. Ας ερχόσουν εχθές για ξύλο στον Αντώνη. Θα στείλω στον Αντώνη μήνυμα τώρα, καινούργιες ημερομηνίες.
0: Και ο Αντώνης τώρα. Αν ήταν να κάνει κάτι, θα το είχε κάνει.
1: Σταμάτα. Ας ερχόσουν εχθές για καφέ να έκανε. Λοιπόν, πάμε.

0: Ενέρικε Γκλέσεις, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και Bailamos, αργυράκο μου. Και έτσι σε αυτό το κλίμα θα σας πάμε στα καλύτερα που συμβαίνουν εδώ στον 92,9 Kiss. Και εμείς σας έχουμε συνέχεια πράγματα για να σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καινούριος διαγωνισμός λοιπόν, που έχει ξεκινήσει από τις 25 Μαΐου και φυσικά πρόκειται για το μεγάλο διαγωνισμό για το The Weeknd. Ο νικητής θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια Le Retour με βαλίτσα και χειραποσκευή για δύο άτομα, παρακαλώ. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό φυσικά και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας.
0: Αν μπείτε τώρα στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώστε συμμετοχή, ο 92,9 Kiss και το Versus Travel θα σας στείλουν στη Λισαβόνα για τρεις ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε τον The Weeknd στις 5 Σεπτεμβρίου. Kiss World Concerts 2026 λοιπόν, The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Τι άλλο θέλετε, πείτε μου, τι άλλο θέλετε, τι Harry Style σας έχουμε στείλει, τι
0: Bruno Mars σας έχουμε στείλει. Mad Cool Festival για να δείτε τον Teddy Swims και τη Zara Larsson.
1: Εντάξει, και τώρα έχουμε
0: το
1: The Weeknd, δηλαδή εντάξει, τι άλλο θέλετε, τι άλλο θέλετε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Επιμένει!
3: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε, είναι 2 Ιουνίου, είναι Τρίτη. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και θέλω να στείλω μια καλημέρα στη Σεμίνα. Στη Σεμίνα που μας ακούει. Η Σεμίνα είναι η βοηθός σκηνοθέτη μας.
1: Τα φιλιά μας, Σεμίνα.
0: Που ετοιμάζουμε τώρα το καλοκαίρι στο Μανώλη Καδιά σε 4 χορδές που θα ανέβει στο έθριο του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού με τον Γεράσιμο το Γιανατά, την Μπένι Μπαλτατζή, την Πίτσα Παπαδοπούλου. Ετοιμάζουμε πολύ ωραίο πράγμα. Ξεκινάμε 11 Ιουνίου. Οπότε να στείλουμε μια καλημέρα στη Σεμίνα μας γιατί είναι η καλύτερη βοηθός που υπάρχει.
1: Καλημέρα σε μήνα. Λοιπόν, Αργύρη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ ξέρεις τι γίνεται όταν συνδυάζεις τον Ακύλα και τα Mac? Γεννιέται το πιο hype meal και με απόδειξη. Δοκίμασε το Διακύλας Meal, λοιπόν, τώρα στα McDonald's, που είναι ένα double cheeseburger με σέστη γιαννητές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναπτυξιακτικό, με το πάρτο να τα δίνει όλα στο background της νέας καμπάνια των McDonald's. Το θέλεις? Πάρτο. Αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερο στο www.mcdonalds.gr.
0: Το θέλω, λέει. Για πάμε όμως τώρα να μάθουμε κάτι.
2: Ήξερες ότι?
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρατε ότι σύμφωνα με γνωστή έρευνα που διεξήχθη σε περισσότερες από 7.000 μητέρες, το 46% των γυναικών ανέφερε ότι ο σύζυγός τους τους προκαλεί περισσότερο καθημερινό στρες από τα παιδιά τα ίδια. Το στρες αυτό συχνά περιγράφεται ως διπλάσιο από αυτό που οφείλεται στην ανατροφή των παιδιών.
1: Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να μας πει, που είναι και μανούλα και και σύντροφο.
0: Παιδιά, για στείλτε μας το Viber, ισχύει? Εσείς οι μανούλες, 6942-929-929, ισχύει αυτή η έρευνα? Σας αγχώνει η σύζυγη περισσότερο από ότι σας αγχώνει
1: Κοίταξε
0: το ίδιο παιδί?
1: Δεις, όταν ο Χωσέ είχε πατέρα, όταν τον είχα πρωτοβρει, περισσότερο με άγχωνε ο πατέρας του Χωσέ από το Χωσέ.
0: Εσύ, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Γιατί τις αγχώνετε τις γυναίκες?
1: Δεν ξέρω. Εσύ να μας πεις. Γιατί μας
0: αγχώνεις? Ούτε γυναίκα ούτε παιδί.
1: Γιατί μας αγχώνεις?
0: Παιδί έχω, γυναίκα δεν έχω.
1: Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims at the Door εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: θυμηθείτε, είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου. Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και η σημερινή μέρα, παιδιά, φέρνει μια αίσθηση κινητικότητας και ανανέωσης στην καθημερινότητα. Πολλοί θα νιώσουν την ανάγκη να βάλουν σε τάξη υποχρεώσεις, να ξεκαθαρίσουν σχέσεις ή να οργανώσουν καλύτερα τα επόμενα βήματά τους. Φυσικά, μιλάμε για τα ζώδια της ημέρας. Αυτή ήταν η γενική αίσθηση και πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, η μέρα σε καλεί να κινηθείς δυναμικά, αλλά χωρίς βιαστικές αποφάσεις. Υποχρεώσεις αυξάνονται.
1: Ταύρε μου, η Τρίτη σε βοηθά να βρεις πιο σταθερούς ρυθμούς και να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου.
0: Δίδυ μάτια μου καλά, συνάδελφοι. Η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της ημέρας και έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις σκέψεις και επιθυμίες με μεγαλύτερη άνεση.
1: Να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη το Θησιάδη, που είναι και αυτός το ίδιο ζώδιο με σένα.
0: Δίδυμος είναι ο Αντώνης.
1: Δίδυμος είναι.
0: Α, καλημέρα,
1: και μας ακούει κιόλας. Καρκίνε μου, η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς περισσότερο με τις προσωπικές σου ανάγκες και να επαναφέρεις την ισορροπία στην καθημερινότητά σου.
0: Λιονταράκια μου καλά, η Τρίτη σας βρίσκει πιο αποφασιστικά και πρόθυμα να διεκδικήσετε όσα θεωρείτε σημαντικά. Η αυτοπεποίθησή σας αυξάνεται και αυτό γίνεται αντιληπτό.
1: Παρθένε μου, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σήμερα και η οργανωτική σου ικανότητα αποδεικνύεται πολύτιμη. Είναι καλή στιγμή να βάλεις σε τάξη τα σημάζευτα.
0: Α, είναι πολύ αστείος ο Παρθένος. Φίλες, για η διάθεσή σου γίνεται πιο κοινωνική και να ζητάς ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις προσωπικές σου ανάγκες. Ειλικρινά, θέλω να μου πεις μετά που θα τελειώσουμε, τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν σκέφτηκα. Έπαθα brain lag και δεν είπα μια λέξη σωστά. Σκορπιέ μου, η μέρα απαιτεί αποφασιστικότητα και καθαρή στρατηγική. Έχεις τη δυνατότητα να προχωρήσεις σε σημαντικά ζητήματα.
0: Τοξατάκια μου, η αισιοδοξία και η ανάγκη για νέες εμπειρίες είναι έντονες σήμερα. Η μέρα σας ενθαρρύνει να διευρύνετε τους ορισμούς σας, μέσα από συζητήσεις, γνώσεις ή νέες επαφές.
1: Εγώ, κεράκι μου, η Τρίτη σε καλεί να επικεντρωθείς στους στόχους σου και να αξιοποιήσεις το χρόνο σου με τον πιο παραγωγικό τρόπο.
0: Φίλε, υδροχόε και ζωή. Οι νέες ιδέες και οι διαφορετικές προσεγγίσεις κυριαρχούν στην καθημερινότητά σου. Η ημέρα σε ενθαρρύνει να δοκιμάσεις κάτι καινούριο ή να προσεγγίσεις μια κατάσταση σε πιο δημιουργικό τρόπο.
1: Μάλιστα. Να αλλάξω τα χάπια μου. Ιχθύς μου, η ευαισθησία και η διέστησή σου βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, βοηθώντας να αντιλαμβάνεσαι όσα συμβαίνουν γύρω σου με μεγαλύτερη ακρίβεια.
0: Αφού ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, γιατί δεν το κάνεις.
1: Τι πρέπει να κάνω? Τι πρέπει να... Όχι, πες μας τώρα στον αέρα.
0: Μόλις σου το πες.
1: Τι πρέπει να κάνω?
0: Να αλλάξεις τα χάπια σου.
1: Μάλλον. NSYNC, bye bye bye bye. Πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: 92,9 Kiss.

0: Πότε θα μείνει κανένα μικρόφωνο ανοιχτό καμιά ώρα και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.
1: Πραγματικά, ελπίζω να μην μείνει ιδανικά, γιατί μου αρέσει αυτή τη δουλειά και θα ήθελα την έχω.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, όμορφα και καλά, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί τελείωσε το breakfast show για σήμερα.
1: Τελείωσε, μην κάνετε έτσι.
0: Αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε 7 η ώρα και να κοιτάξετε να είστε κι εσείς, γιατί είναι πολύ ωραία η παρέα που κάνουμε, ρε παιδιά. 7 με 10 καθημερινά εδώ στον Kiss 92,9 φυσικά. Τώρα, σειρά έχει η υπέροχη, η μοναδική Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Που είναι έξω στον καναπέ και κάνει παρέες. Τώρα περίεργες εκεί πέρα με κάτι ξένους.
0: Λοιπόν, και έρχεται για να σας κρατήσει παρέα, την καλύτερη δυνατή παρέα, με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss 92,9 και την Ελίν.
1: Και όχι μόνο η Ευρυδίκη, αλλά και η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα σας δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσετε 50 ευρώ δώρο επιταγή για την Ελίν και για τα καύσιμά σας.
0: Και μπράβο μας. Και τι άλλο.
1: Τίποτα, αυτά έχουμε.
0: Να ακούτε εκεί σε όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί έχουμε τους καλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς με τις καλύτερες μουσικές και επίσης δίνουν και τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ που θα παίξουμε αύριο εδώ στις 9 παρα 20. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαρείτε τη μέρα σήμερα γιατί θα είναι πάρα πολύ ωραία μέρα και φυσικά συντονιστείτε αύριο το πρωί 7 η ώρα Νταν εδώ, που αλλού, στον Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ και πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί είμαστε.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Και θα ταξιδέψουμε μέχρι τον Μπόρο τώρα, όπου μια μικρή μαθήτρια, η 7χρονη Σοφία, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι.
1: Άντε καλέ.
0: Και μάλιστα λέει ότι το αγαπημένο της πιόνι είναι η Βασίλισσα.
1: Να πω λίγο κάτι. Αυτό με το σκάκι, με τα παιδάκια που ασχολούνται με το σκάκι και είναι έτσι πορωμένα, δεν μπορώ να το καταλάβω, θα σου πω γιατί. Γιατί
0: εγώ έπαιζα σκάκι.
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Έπαιζα σκάκι. Αλλά δεν μπορώθηκα ποτέ να πει ότι θα σε κερδίσω.
0: Μπορώθηκα και μάλιστα.
1: Ενώ με το τάβλι. Τα καμίνια είναι τώρα εδώ. Ασώδιο, ένα ωραίο ασώδιο. Να φέρω μια ζαριά. Έχανα βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Για καλέστε.
1: Και έπεσε από πίσω. Απώνει η ζωή. Μας πέρασε στου δρόμου την άκρη.
0: Ένας Λιθουανός λοιπόν επαγγελματίας του marketing έγινε viral αφού υιοθέτησε μια ασυνήθιστη προσέγγιση στην αναζήτηση εργασίας. Ελπίζοντας λοιπόν να ξεχωρίσει τον ανταγωνιστικό χώρο της τεχνολογίας, ντύθηκε ως διανομέας και παρέδωσε προσωπικά κουτιά με ντόνατς σε 40 κορυφαίες εταιρείες. Μέσα σε κάθε κουτί έβαλε το βιογραφικό του μαζί με το μήνυμα. Τα περισσότερα βιογραφικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Το δικό μου στο στομάχι σας.
1: Icon. Πρώτα σιγά μου να μου κάνεις με μια κούτα ντόνατς. Θα πω ναι, όποιος και να είσαι. Για ένα κουτί ντόνατς πούλαγα τη μάνα μου. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ιωάννα μου, σε ποια ήπειρο βρίσκεται η έρημο Σαχάρα?
3: Στην Αφρική.
0: Πώς ονομάζεται το σύμβολο που μπαίνει στην αρχή του πεντάγραμμου για να ορίσει τις χαμηλές μπάσες νότες?
3: Άλλη.
0: Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης προσωρινός?
3: Μόνιμος.
0: Πόσο κάνει το αποτέλεσμα της πράξης 45 και 15?
3: 60.
0: Ποιο διάσημο σου ειδικό συγκρότημα κέρδισε τη Eurovision το 1974 με το τραγούδι Waterloo?
3: Άλλη.
0: Τι χρώμα θα πάρει αν αναμίξεις το πράσινο και το κόκκινο?
3: Μόβ.
0: Από ποια χώρα κατάγεται ο ιστορικό οίκο μόδα Christian Dior?
3: Γαλλία.
0: Ο αγγλικό όνομα χρησιμοποιείται στη μόδα για τα παπούτσια.
3: Δεν προλάβω πάλι.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Johnny Depp.
0: Ναι.
1: Και για την σχέση του με τα λεφτά του, η οποία είναι ανύπαρκτη.
0: Ναι.
1: Θα σου εξηγήσω λίγο γιατί. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Johnny Depp,
0: ναι,
1: είναι ο μόνο ηθοποιό που έχω δει ό,τι ταινία έχει βγάλει ever. Είχα τρελό, τρελό έρωτα με τον Johnny Depp. Ο λόγο ύπαρξή μου, ο Johnny Depp, θέλω να σου πω.
0: Ο Χριστό και παραγγελία.
1: Ξέρω όλο το σου. Είναι το musical, το ξέρω απ' έξω. Ο πρώην μου λοιπόν υπέστη απάτη με κλοπή 600.000 ευρώ,
0: ναι,
1: στην τραπεζική του κάρτα χωρίς να το αντιληφθεί για δύο ολόκληρα χρόνια.
0: Να σου πω κάτι, αν είχα κι εγώ ένα λογαριασμό που έχει μέσα δεν ξέρω κι εγώ πόσα, το να μου κλέβανε 600.000 και σιγά μην το καταλάβαινα.
1: Είναι κυμπάρης όμως.
0: Είναι σαν να σου πάρουν εσένα από την κάρτα να σου λείψουν 4 ευρώ.
1: Αυτή τη στιγμή θα το καταλάβεις. Αυτή τη στιγμή αργή θα το καταλάβω.
0: Οι Έλληνες καταναλωτές σου λέει ότι ψωνίζουν κυρίως από φυσικά καταστήματα.
1: Ρίση, μου κάνει,
0: εγώ είμαι αυτός.
1: Εντύπωση μου κάνει, γιατί πραγματικά εγώ μέχρι και περίπτερο από εφαρμογή παίρνω.
0: Είναι το ίδιο που μου απαντάνε όταν πάω να πληρώσω το λογαριασμό στην κινητή τηλεφωνία. Που μου λένε, μα μπορείτε να πληρώσετε από την εφαρμογή? Λέω, όχι, θέλω να έχω προσωπική επαφή.
1: Θέλω να σας ταλαιπωρήσω. Είσαι από αυτούς τους τύπους, αλήθεια, που πάνε με το κινητό με τα κουμπιά και τους λένε, πώς παίρνω τηλέφωνο το γιατρό μου?
0: Να σου πω κάτι. Ξύφος εκτός έχω πάρει εγώ στα προγράμματα που παίρνω, που μου έχουν κάνει επειδή πάω στο φυσικό κατάστημα.
1: Επειδή είσαι Αργύρης Αγγέλου και σε βλέπουν ότι είσαι από το παραπέντε και
0: λένε, κύριε Αγγέλου, γιατί πληρώνετε τόσα? Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και τσουπ τσουπ μου το κάνουν 10 ευρώ κάτω.
1: Να σου πω, πάρε με και εμένα, γιατί εγώ πληρώνω τετραπλάσια από ό,τι θα πρέπει να πληρώνω.
0: 10-10 ευρώ, ξέρεις πόσα μαζεύω.
1: Έτσι τα χτίσες στα σπίτια.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Συνεχίζεται η αντίστροφη μέτρηση για την 11η Ιουνίου που ξεκινά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα φιλικών αναμετρήσεων. Η Κολομβία αντιμετωπίζει την Κώστα Ρίκα, ο Καναδάς το Ουσμπεκιστάν, η Κροατία το Βέλγιο, η Γεωργία τη Ρουμανία, το Μαρόκο τη Μαδαγασκάρη και η Ουαλία την Γκάνα. Ξεκινούν αύριο οι τελικοί του NBA. Για πρώτη φορά από το 1999, οι New York Knicks θα αγωνιστούν στους τελικούς του NBA και αν κερδίσουν 4 ακόμη παιχνίδια, θα σηκώσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973.
0: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
7: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
11: Πόσο κάνει 9 και 7?
12: 9 και 7, 16.
13: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
14: Καλημέρα στην παρέα μου και πολύ καλό μας μήνα. Επιστρέψαμε μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με περισσότερο ήλιο και πολλές καλοκαιρινές σκέψεις στο μυαλό μας. Είστε πάντα στο 92,9 Kiss και μόλις ξεκίνησε το Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέχρι τις 12. Όλες οι επιτυχίες 90's to now, 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και το επίσημο soundtrack του πρώτου πραγματικά καλοκαιρινού μήνα. 92,9, this is Kiss. Αν γυρίσατε από εκδρομή, καλώς ήρθατε πίσω. Αν δεν φύγατε ποτέ και μείνατε εδώ όπως εγώ, υπομονή. Το καλοκαίρι, παιδιά, τώρα ξεκινάει. Είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου, 10 η ώρα και πάμε να ξεκινήσουμε με Black Eyed Peas, Pump It.

0: Είστε πάντα στο 92,9 εκεί. Σήμερα είναι Τρίτη και κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα μας. Ξεκίνημα και στο καλοκαιράκι μας. Ακούτε Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδική Βαλαβάνη. Ακούμε τώρα Brian Adams, I Do It For You. Και πάμε μαζί έως τις 12 το μεσημέρι. Όσοι όμως είστε στους δρόμους, δεν πάτε πουθενά. Γιατί έτσι κάπως μετά το τριήμερο επιστρέφουμε στην πραγματικότητα με ανώμαλη προσγείωση, παιδιά. Βλέπω στον Κηφισό γίνεται πανικός, είναι κατακόκκινος και στα δύο ρεύματα. Από ψηλά, από Νέα Φιλαδέλφια ως Εγάλεο. Εκεί στην Αττική Οδό, στην έξοδο στα Άνω Λιώσια, πάει μέχρι και το Μαρούσι, στην Αττική Οδό όλα αυτά. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Στο κέντρο της Αθήνας, πανικός. Στην άνοδο της Συγκρού βλέπω. Στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Κηφισίας είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Μόνο θα βρείτε κίνηση εκεί στο ύψος της Φιλοθέης μέχρι και Πανόρμου. Στο Πειραιά κάτω χαμηλά βλέπω. Γενικότερα υπομονή θέλει η μέρα για να βγει έτσι ωραία η κατάσταση, γιατί αλλιώς, παιδιά, δεν γίνεται. Και τώρα για ακούστε κάτι.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: 1000 ευρώ το λεπτό παίζουμε αύριο, οπότε τώρα θέλω να κρατήσετε σημειώσεις, γιατί στις 9:20 αύριο το πρωί η απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα σας γίνει θα πρέπει να απαντήσετε Avatar. Και σε πάρα πολύ λίγο, τρεις αριθμοί μπορούν να κάνουν την διαδρομή σου λίγο πιο, πώς να το πω, πιο οικονομική. Μην πας πουθενά, γιατί έρχεται το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν.
1: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Three Doors Down, είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι επιτυχίες 90s to now. Να σας πω πως έχουμε προβλήματα στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού λόγω μιας τεχνικής βλάβης στο σύστημα σηματοδότησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί η κυκλοφορία των σειρμών στο τμήμα Ταύρος Πειραιάς και σύμφωνα με ανακοίνωση διεξάγονται μόνο η κυκλοφορία σε αυτό το μέρος, Ταύρος και Κηφισιά. Προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας η σταθμή Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Αυτό διαβάζω τώρα ως τελευταία είδηση. Και τώρα ήρθε η στιγμή, παιδιά. Ήρθε αυτή η στιγμή που παίζουμε για το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελίν. Κάθε μέρα εδώ, τεράστια βοήθεια που σας δίνουμε. Να τα λέμε και αυτά. 10 το πρωί και 5 το απόγευμα, δύο τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν. Διεκδικούν ένα Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούτε προσεκτικά τους αριθμούς που παίζουμε καθημερινά και με αυτούς θα πρέπει έτσι να τελειώνει η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι τρεις τυχαίοι αριθμοί που ψάχνουμε για σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελίν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 0, 0, 3.
0: 0, 0, 3. Αυτή είναι η τυχερή αριθμή που ψάχνουμε εμείς σήμερα. Έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα. Το όχημα να είναι στο όνομά σας και να μένετε εντός Αττικής. Έχετε 5 λεπτά από τώρα ξεκινούν να με καλέσετε στο 210-85-000 για να κερδίσετε το Kiss Fuel Pass. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που έχει κάνει πανικό και είναι το αγαπημένο από τα δύο τρελόπαιδα αυτά που έχουμε εδώ στο πρωινό, στο Breakfast Show, και το αφιερώνω γιατί ξέρω ότι τώρα είναι στο αμάξι και με ακούνε. Δικό σας, Αργύρη και Ζωή, για σας.

Peace at Work, εδώ πάντα στο 92,9 και σε Ευρυδική Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Ακούμε Residence DJs, Sexy Love. Και να σας πω πώς αποκαταστήθηκε η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό μετά από την προσωρινή διακοπή που είχαμε νωρίτερα εξαιτίας βλάβης στη σηματοδότηση. Άνοιξαν και οι τέσσερις σταθμοί που είχαν κλείσει, Καλυθέα, Μουσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Οπότε δόθηκαν ξανά σε λειτουργία όλα καλά. Τώρα να σας πω πώς δεν βρέθηκε ακροατής με τους συγκεκριμένους αριθμούς στην πινακίδα που ψάχναμε σήμερα. Να τελειώνει η πινακίδα με 003. Οπότε το Kiss Fuel Pass παραμένει εδώ στο σιρταράκι μου δίπλα και περιμένει τον κάτοχό του. Αύριο πάλι θα δώσουμε εμείς οι δύο ραντεβού, αλλά ραντεβού ξανά στις 5 το απόγευμα στο 92,9 Kiss μαζί με την Ελίν για άλλη μια ευκαιρία στο Kiss Drive Time για να κερδίσετε, να διεκδικήσετε 50 ευρώ σε καύσιμα το Kiss Fuel Pass. Μένετε εδώ συντονισμένοι, παιδιά, γιατί αρκεί απλά μόνο να ακούτε Kiss. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Νέλη Φουρτάδο. All good things, πάντα συντονισμένη και καρφωμένη δυνατά τη μουσική μας εδώ στο 92,9 Kiss.

Σήμερα είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου και είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss. Κάθε πρωί 10 με 12, τι άλλο κάνουμε, ακούμε 92 λεπτά non-stop, παιδιά, επιτυχίες στο Kiss at Work. Δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Αυτές οι επιτυχίες σας συντροφεύουν όπου κι αν είστε. Στη δουλειά, να μας κάνει έτσι πιο ωραία την ημέρα μας. Γιατί μετά από τριήμερο, παιδιά, η επιστροφή είναι λίγο δύσκολη. Αλλά ετοιμαστείτε για το απόλυτο live, παρακαλώ, γιατί ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν έτσι να δεις από κοντά το The Weeknd live στο εκρηκτικό After Hours Till Dawn Tour στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με βαλίτσα, έτσι. Τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, παρακαλώ, και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Όλα αυτά πληρωμένα από τον Kiss. Λοιπόν, Kiss World Concert 2026 μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπείτε τώρα στο kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο ταξίδι στο The Weeknd.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: Δευτέρα όχι παιδιά, Τρίτη, πώς μπερδευόμαστε έτσι? 2 Ιουνίου η ώρα είναι 11 και έχω μία απορία ρε παιδιά. Υπάρχει άνθρωπος που μετά από τριήμερο, όπως εγώ καλή ώρα τώρα που μπερδεύτηκα, επιστρέφει στη δουλειά και είναι το μυαλό του 100% εκεί? Αν ναι, θέλω να το γνωρίσω και να του δώσω συγχαρητήρια. 92,9 Kiss λοιπόν, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας και συνεχίζουμε με όλες τις 90's to now. Επιτυχίες. 92.9. Η προσγείωση είναι... Πάμε να την κάνουμε ομαλή, παιδιά, στην πραγματικότητα. Στη συνέχεια θα σας αποκαλύψω ακόμα μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε κάθε πρωί στο Breakfast Show. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με Rasmus και Living in a World Without You, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, σήμερα είναι 3η 2 Ιουνίου και ήρθε η ώρα για να σας δώσω
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: 1000 ευρώ το λεπτό δεν σας θα δώσω εγώ. Αύριο θα μπορέσετε εσείς να τα διεκδικήσετε, γιατί θα ξέρετε μία απάντηση ακόμα που θα παίξετε στις 9 παρά 20. Λοιπόν, η απάντηση στην ένατη ερώτηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό που θα σας κάνει ο Αργύρης μας, η απάντηση λοιπόν είναι Ακρόπολη. Και τώρα θέλω να σας πάω κάπου σε ένα πολύ αγαπημένο μου μέρος, σε ένα αγαπημένο μου νησί, την πατρίδα μου, τη Μυτιλίνη, γιατί στο Instagram του Kiss μπορείτε να διεκδικήσετε ένα υπέροχο συλλεκτικό Oliver's Gift Box γεμάτο αυθεντικές γεύσεις από τη Λέσβο, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, γιατί εμείς ξέρουμε από πολύ καλό λάδι, έτσι, και έχουμε και ωραίο αλάτι από τις αλικές της Λέσβου, και θα κερδίσετε επίσης, θα διεκδικήσετε και ακόμα ένα iconic κεραμικό πιάτο, όλα εμπνευσμένα, παιδιά, από τη μεσογειακή φιλοσοφία ζωής και την απλότητα που έχει αυτό το νησί και που το κάνει και ταυτόχρονα και τόσο ξεχωριστό. Οι γεύσεις, τα προϊόντα της Λέσβου έχουν κάτι το πολύ αυθεντικό και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω έτσι brands όπως το Oliver's να δίνει μια τόσο σύγχρονη και μια έτσι φρέσκια, όμορφη ματιά στην παράδοση του τόπου. Μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss και πάρτε μέρος. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου και θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο. Εδώ μιλάμε για απλές συνήθειες, παιδιά, που προτείνουν οι ειδικοί για όσους περνούν τη μισή τους μέρα σε μια καρέκλα. Είναι τελικά η κακή στάση το πρόβλημα ή μήπως έτσι κάτι άλλο φταίει για τους πόνους που έχουμε στη μέση και τον αυχένα? Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν ακούμε Enrique Iglesias και Bailando.

0: Καλημέρα σε όλους, είστε στο 92,9 Kiss και 90's to now στο 92,9 Kiss. Όπως είπαμε, ακούμε Rude Boy, Rihanna. Και αν αυτή τη στιγμή, παιδιά, κάθεστε στο γραφείο ή στο αμάξι ή στον καναπέ, ίσως ήρθε η ώρα να σηκωθείτε λίγο. Για σηκωθείτε να σας δω. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο πόνος στη μέση είναι η νούμερο ένα αιτία, παιδιά, περιορισμού της κινητικότητας παγκοσμίως, ενώ νέα ανάλυση 27 επιστημονικών μελετών δείχνει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της σπονδυλικής μας στήλης δεν είναι απαραίτητα η κακή στάση, αλλά οι ατελείωτες ώρες ακινησίας. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, σχεδόν όλη την ημέρα μας την περνάμε είτε καρφωμένη σε μια καρέκλα γραφείου, είτε στο κάθισμα του αυτοκινήτου κολλημένη στην κίνηση, στον Κηφισό ή στην Κηφισίας, και το βράδυ δεν θα θέλουμε να χαλαρώσουμε και να λιώσουμε έτσι στον καναπέ βλέποντας αγαπημένη σειρά ή ταινία ή παίζοντας video games, όποιοι παίζουν. Λοιπόν, ποιες όμως είναι τώρα, παιδιά, οι συμβουλές των ειδικών? Μας προτείνουν να σηκωνόμαστε κάθε 30 λεπτά για 1 με 2 λεπτά, να αλλάζουμε συχνά θέση στην καρέκλα, να φτιάχνουμε έτσι πιο εργονομικά το χώρο εργασίας μας και να ενδυναμώνουμε τον κορμό μας με άσκηση όπως πιλάτες, γιόγκα ή και βάρη. Το σώμα μας, παιδιά, δεν ζητά την τέλεια στάση, ζητά να κινείται. Αυτό πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας. Οπότε, αν ακούτε τώρα Kiss από το γραφείο, αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία σας, να σηκωθείτε τώρα, να τεντωθείτε, να κάνετε έτσι 2-3 στροφές, 2-3 βήματα και να έτσι να κουνήσετε λίγο το κορμάκι σας να ενεργοποιηθεί. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επανέρχομαι πάλι εδώ με περισσότερες 90's του να επιτυχίες που αλλού στον 92,9 Kiss.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θείε, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση

0: όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

90's to now, επιτυχίες στο 92,9 και καλημέρα σε όλους. Και παιδιά, αν ονειρεύεστε ένα Σαββατοκύριακο έτσι μακριά από την πόλη, έχουμε το τέλειο δώρο για εσάς. Μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss για να διεκδικήσετε, ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό σε glamping tent στο μαγευτικό Αγρικίες Country Retreat στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας. Ανάμεσα, ξέρετε, σε λεώνες με θέα το Ιόνιο, σας περιμένουν στιγμές χαλάρωσης, αυθεντικές γεύσεις, γιόγκα, γευσιγνωσίες και η απόλυτη επαφή με τη φύση, παιδιά, η απόλυτη επαφή. Ένα retreat που σε κάνει να έτσι χαμηλώνεις ταχύτητα και να απολαμβάνεις το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Δηλώσεις συμμετοχή και ίσως το επόμενο Kiss My Weekend να είναι δικό σας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στην εκπομπή του αγαπημένου μας Κώστα Σιτόπουλου. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο 92,9 Kiss με Robert Miles και Children.

0: Dua Lipa, παιδιά. Dua Lipa. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα με την φρεσκοπαντρεμένη Dua Lipa που παντρεύτηκε το Σάββατο τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον Callum Turner, στο Λονδίνο, έτσι υπό άκρα μυστικότητα. Φήμες λέγανε ότι θα παντρευτούν με θρησκευτικό γάμο στη Σικελία. Μας πρόλαβε με πολιτικό γάμο στην Βρετανική πρωτεύουσα. Νομίζω ότι θα έρθει και ο θρησκευτικός. Δεν τα ξέρω, αυτά που διαβάζω σας λέω. Άντε παιδιά, και στα δικά σας ηλεύθερες, ακόμα έτσι μια, η πρώτη Τρίτη του Ιουνίου ολοκληρώθηκε μουσικά με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, με περισσότερη μουσική, με περισσότερη καλοκαιρινή διάθεση και λιγότερες σκέψεις για υποχρεώσεις. Ακολουθεί τώρα για όλους εσάς η Μαρία Γεωργάκηνα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με περισσότερες 90's του Now επιτυχίες. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια. Να θυμάστε ότι ο Ιούνιος μόλις ξεκίνησε και τα καλύτερα, παιδιά, είναι ακόμα μπροστά μας. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Συνεχίζεται η αντίστροφη μέτρηση για την 11η Ιουνίου που ξεκινά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο της FIFA με πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα φιλικών αναμετρήσεων. Η Κολομβία αντιμετωπίζει την Κώστα Ρίκα, ο Καναδάς το Ουσμπεκιστάν, η Κροατία το Βέλγιο, η Γεωργία τη Ρουμανία, το Μαρόκο τη Μαδαγασκάρη και η Ουαλία την Γκάνα. Ξεκινούν αύριο οι τελικοί του NBA. Για πρώτη φορά από το 1999, οι New York Knicks θα αγωνιστούν στους τελικούς του NBA και αν κερδίσουν 4 ακόμη παιχνίδια, θα σηκώσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973.
1: Sports News, powered by Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Το θρηλυκό Ecoral Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
10: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: 1000 ευρώ το λεπτό.
13: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
14: Σκόρο.
13: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
14: Ταξιδάκι, δωράκι.
12: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
15: Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί και εμείς θα αποκαλύψουμε έτσι μία απάντηση σε πολύ λίγο. Στο 92,9 Kiss, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, καλή κουτσή εβδομάδα, γιατί σήμερα ξεκίνησε και καλό μήνα κιόλας. Νομίζω ότι ξεκίνησε το καλοκαιράκι για τα καλά. Είδα πάρα πολύ κόσμο στις παραλίες αυτό το τρίμερο. Έτσι το ευχαριστηθήκαμε, όπως θα ευχαριστηθούμε και τις 92,9 επιτυχίες μαζί με τις δύο, η Μαρία Γεωργάκενα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλώς τους, καλώς ήρθατε και πάλι. Αχ, τι ωραία που έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα και όλα είναι Τρίτη και εμείς είμαστε πάντα παρέα με τα δερμοκαλλυντικά Ζαρτό. Για όσους δεν ψάχνουν απλά κρέμα, αλλά αποτέλεσμα. Και δεν είναι skincare, παιδιά, είναι επιλογή. Δεν είναι όλα τα προϊόντα ίδια. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν χρησιμοποιούμε τα Ζαρτό από το γιατρό μας και όχι από το ράφι. Πάμε τώρα να παίξουμε.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Γιατί παίζουμε όλη την ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, αφού δίνουμε και τις απαντήσεις, είμαστε όλοι συμμέτοχοι στη νίκη σας. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό και αύριο στην 8η ερώτηση εσείς θα απαντήσετε Μότσαρτ. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση και νομίζω ότι κάθε μέρα έτσι το ευχαριστιέστε. Γιατί κάθε ώρα βοηθάμε στο να φτάσετε πολύ πιο κοντά έτσι στο στόχο σας. 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά κάθε πρωί στο Breakfast Show.

0: όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Αφήστε τον καφέ στην άκρη από αύριο, γιατί διαβάζω, παιδιά, σε μία έρευνα τουλάχιστον, ότι το πρωινό σεξ μπορεί να μας ξυπνήσει πιο αποτελεσματικά από ένα καφεδάκι, βοηθώντας, λέει, σώμα και μυαλό να μπουν πιο γρήγορα σε λειτουργία, ειδικά μετά από έναν κακό ύπνο. Οι επιστήμονες, λοιπόν, εξηγούν ότι κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής απελευθερώνονται ορμόνες όπως η ντοπαμίνη και η οξυτοκίνη που βελτιώνουν τη διάθεση, αυξάνουν την ενέργεια και μειώνουν το στρες. Με λίγα λόγια, κάποιοι ξεκινούν τη μέρα τους με ένα διπλό εσπρέσο και κάποιοι με ένα διαφορετικό τρόπο που, όπως φαίνεται, έχει τα δικά του ωφέλη.
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood σούπερ γρήγορα.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες.
7: Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος.

0: Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
4: απλά πάρτο. Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Εκεί θα δώσω τώρα ένα πολύ πολύ σημαντικό λόγο σε εσάς που έχετε παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών για να φτιάξετε σούπερ φανταστικές οικογενειακές διακοπές. Γιατί σύμφωνα με τους ψυχολόγους και τους ερευνητές της μνήμης, οι οικογενειακές διακοπές στην ηλικία από 5 έως 10 παιδιά είναι συχνά οι στιγμές που μένουν πιο έντονα χαραγμένες στη ζωή μας. Σε αυτές τις ηλικίες λοιπόν ο εγκέφαλος αποθηκεύει πιο αποτελεσματικά εμπειρίες που συνδέονται με έντονα συναισθήματα, τα νέα μέρη, διαφορετικές εικόνες, αντίθετα γεγονότα που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο, γενέθλια, γιορτές έτσι, συχνά μπλέκονται μεταξύ τους στη μνήμη τους. Γι' αυτό και πολλοί ενήλικες θυμόμαστε ακόμα με κάθε λεπτομέρεια ένα Έλιο Βασίλεμα σε κάποια παραλία, μία βόλτα με το αυτοκίνητο στις διακοπές, τα ωραία τα κουβαδάκια που παίζαμε. Οπότε, αν έχετε μικρά παιδιά, ίσως οι φετινές οικογενειακές διακοπές να γίνουν οι αναμνήσεις που θα κουβαλούν έτσι για μια ολόκληρη ζωή. Στο 92,9 εκεί, μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά ωραία να ακούσουμε και να πούμε.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και σε πολύ λίγο σας ετοιμάζω αυτό τον καταπληκτικό διαγωνισμό που σας έχω καθημερινά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάντα παρέα με τα Ζουαρτό, τα δερμοκαλλυντικά Ζουαρτό. Άλλοι ψάχνουν φίλτρα, εσείς απλά ρωτάτε το δερματολόγο σας ή τον πλαστικό σας. Την επόμενη ώρα, λοιπόν, ετοιμαστείτε για ένα φανταστικό δώρο μόνο στο 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: 1000 ευρώ το λεπτό.
15: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
16: Κουρό.
15: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
14: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και είπαμε όλοι βοηθάμε σε αυτό. Τσούκου τσούκου να κερδίσετε τα 1000 ευρώ ζεστά και μετρητά. Καλοκαιράκι γάρ, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμάζουμε βαλίτσες για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Οπότε το χιλιαρικάκι το θέλουμε στη τσέπη. Σε πολύ λίγο λοιπόν ετοιμαστείτε, γιατί θα σας αποκαλύψω την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα σας κάνουν αύριο τα παιδιά στις 9 παρά 20.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Και ήρθε η ώρα που περιμένετε, φυσικά με σημειωματάκι στο χέρι. Λοιπόν, αύριο θα ξέρετε ακριβώς την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση για το παιχνίδι μας, το αγαπημένο 1000 ευρώ το λεπτό, και είναι τα αποθετικά ρήματα. Οπότε δεν ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Και είπαμε πριν, κάνουμε τα σχέδια για το καλοκαίρι. Οπότε το χιλιαρικάκι ζεστό και μετρητό το θέλουμε στην τσέπη, πανεύκολα με 10 ερωτήσεις.

0: Από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας έτσι μέσα στο ρομάντζο Something Stupid από Robbie Williams και Nicole Kidman στο 92,9. Εκεί ήρθε η ώρα να κάνουμε και το διαγωνισμό με τα δερμοκαλλυντικά Ζουαρτό. Λίγη πολυτέλεια έτσι δεν βλάπτει κάθε μέρα, γιατί η κρυστάλλινη επιδερμίδα δεν είναι προνόμιο, παιδιά. Είναι επιλογή Diamond Luxurious Cream, διαμάντια, κολαγόνο, νεανική υγιής όψη, SPF 50+, γιατί η φροντίδα δεν τελειώνει στο σπίτι και δεν είναι υπόσχεση. Είναι ο νόμος της Ζουαρτό ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Οπότε στέλνετε μήνυμα στο Viber. Γράφετε φυσικά πάντα Ζουαρτό, αφήνετε και ένα το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή που μας ακούτε και το στέλνετε στο 6942-929-929. Καλή επιτυχία!
1: Επιμένει!
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
1: Πόσο?
2: Με την επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
1: Πόσο?
3: Με τη Ζουαρτό θα τους τρελάνετε!

0: πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park. Στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Σούπερ καλοκαιρινό ο Bad Bunny στο 92,9. Καλώς ήρθατε. Και όταν ο υδράργυρος έτσι ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου, το εσωτερικό, παιδιά, ενός αυτοκινήτου που έχει μείνει εκτεθειμένο όλη την ημέρα μπορεί να μετατραπεί σε πραγματικό φούρνο. Έτσι μπορεί να φτάσει και 60 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, παιδιά, επειδή κάνουμε οι περισσότεροι κάποια λάθη, όπως ας πούμε μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και έτσι όπως είναι κλειστό, κατευθείαν βάζουμε την θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου στο air condition. Αυτό δεν είναι σωστό. Οπότε κανονικά πρέπει να το βάλουμε 22 με 24. Επίσης, πρέπει να ανοίγουμε πρώτα τις πόρτες, τα παράθυρα για λίγα λεπτά, ώστε να απομακρυνθεί έτσι ο πολύ ζεστός αέρας που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Και έτσι θα είναι κάπως πιο δροσερό το πράγμα. Θα αντέξουμε.

0: Αχ, τι να πούμε για τον Weekend, τι να πούμε και για όλα αυτά που σας ετοιμάζουμε στο 92,9 Kiss μαζί με το Versus Travel που σας στέλνουμε στη Λισαβόνα για 3 ημέρες. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weekend με αεροπορικά εισιτήρια αλέρετουρ με βαλίτσα και έχει αποσκευή για 2 άτομα, τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Δεν ξεχνάτε, αν θέλετε κι εσείς να τον απολαύσετε από κοντά, να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία, έτσι, δηλώνετε συμμετοχή στο 92,9 και μπαίνετε στο site να τα δείτε όλα. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκηνα, έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος για τη συνέχεια μέχρι τις 5 και εμείς τα λέμε αύριο αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι!
1: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
2: Πόσο?
3: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για 2 μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιώργ!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα. Και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες τελευταίες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: 1000 ευρώ το λεπτό.
19: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
20: Οι Spice Girls.
19: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
21: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
18: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Κις παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
22: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Γεια σας, οι τολμηροί έκαναν ήδη το πρώτο τους μπάνιο το τριήμερο. Μια χαρά, ακούμε πάντα 92,9 Κις. Για γεύμα εργασίας έχουμε για εσάς και 1000 ευρώ το λεπτό και ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90's του Now από Anastasia, από Loreen, Cardigans και άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάς.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 3η 2 Ιουνίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss κάθε μέρα. Από τις 10 το πρωί και μετά αποκαλύπτουμε κάθε ώρα από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης για τα 1000 ευρώ το λεπτό που διεκδικείται στο Breakfast Show. Στη 10η ερώτηση λοιπόν η απάντηση είναι «Γεννούν οι κότες». Έχουμε και καλά νέα γιατί επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ το 1-1 στο eFood. Γι' αυτό μπες στο eFood, πάτα το 1-1 και κάνε την παραγγελία σου. Μέχρι τις 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Συνεχίζουμε με Coldplay και Sal Da Vinci. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Supergirl 2 Ιουνίου στο 92,9. Και έχουμε καινούριο διαγωνισμό στο Instagram μας με δώρο ένα τριήμερο για δύο με πρωινό σε glamping tent στο Αγρικές Country Retreat στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας με θέα το Ιόνιο και υπέροχη φιλοξενία. Εκεί θα βρείτε πέτρινα διαμερίσματα, glamping tents, farm to table γεύσεις και εμπειρίες όπως yoga, εινογνωσίες και μαθήματα μαγειρικής. Για το διαγωνισμό μπείτε στο Instagram μας. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Benson Boone, θα ακούσουμε και τον Neck. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp

0: για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up? Όλα παίζουν.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Τρίτη σήμερα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Στις 12 του μήνα θα ξεκινήσει το φετινό φεστιβάλ Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με 35 παραστάσεις και δωρεάν είσοδο για όλους. Για να δείτε το πρόγραμμα μπείτε στο dithepi.gr. Συνεχίζουμε τώρα με Robbie Williams. Σε λίγο θα ακούσουμε και την Katy Perry εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 3 και κάθε μέρα εδώ στο 92,9 Kiss διεκδικείτε το Fuel Pass στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Γι' αυτό να θυμάστε καλά την πινακίδα σας. Στην Ελλήν ξέρετε ότι βρίσκουμε την Unleaded Crystal Next και εξοικονομούμε καύσιμα ενώ προστατεύουμε τον κινητήρα μας. Περισσότερα χιλιόμετρα λοιπόν με την Unleaded Crystal Next στα πρατήρια Ελλήν. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε την Imani, θα ακούσουμε και τους Faithless. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
13: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Πόσο κάνει 9 και 7?
18: 9 και 7, 16.
17: Κατάφερες να κερδίσεις 1000 ολόκληρα ευρώ σε ένα μόλις λεπτό.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: Η ώρα είναι 3 και ακούμε όπως πάντα 92,9 εκείς. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και θα ενημερωθούμε και για την κίνηση. Να έχετε κινητό κοντά σας, θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan σε 20 λεπτά για κάτι. Τώρα θα ακούσουμε η Μάνη, θα ακούσουμε Faithless και Sabrina Carpenter. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: por ti.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 εκεί και σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου στην τέταρτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι το 2. Κίνηση βλέπω τώρα στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση, κίνηση και στην Ποσειδόνος στον Άλυμο, κίνηση και στην Κηφισίας στο Ψυχικό. Τώρα θα ακούσουμε Teddy Swims, σε λίγο έρχεται και η Adele στον 92,9 εκεί.

0: I Set Fire to the Reindeer, you knew στον 92,9 Kiss, με επιτυχίες 90's του Now και η μέρα περνάει τέλεια. Ήρθε η ώρα τώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch που θα κερδίσει κάποιος ή κάποια από εσάς. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας γραπτό ή φωνητικό μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber, μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο τέταρτος, ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Blue, θα ακούσουμε και τον Sam Smith που ετοιμάζει νέα περιοδία. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες.
9: Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το

2 Ιουνίου στο 92,9 Κις και θα αρχίσουν να κυκλοφορούν οι καλοκαιρινές σειρές σιγά σιγά. Η πιο πολύ αναμενόμενη λοιπόν είναι μάλλον το I Will Find You που είναι βασισμένη στο best seller του Harlan Coben και θα τη δούμε σε λίγες ημέρες. Έχει 8 επεισόδια και είναι σειρά μυστηρίου. Ό,τι πρέπει λοιπόν για τα καλοκαιρινά βράδια. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τους Imagine Dragons. Σε λίγο έρχεται και ο Diddy Swims μαζί με τον David Guetta εδώ στο 92,9 Κις.

0: Και ο Armin Van Buuren στο 92,9 Kiss και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα. Η Χρυσούλα θα παίξετε πάλι αύριο. Pizza Lovers, έφτασε η στιγμή μας, γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback στην Pizza Fan που λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές, πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Έχουμε λοιπόν Vesuvio, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όσους θέλουν τα πάντα σε μια πίτσα και μάλιστα έρχονται σε προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50. Τέλεια. Σε λίγο θα ακούσουμε την Pink, θα ακούσουμε και τους One Republic. Μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.
1: Sports News powered by Bet365.
2: Συνεχίζεται η αντίστροφη μέτρηση για την 11η Ιουνίου που ξεκινά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο της FIFA με πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα φιλικών αναμετρήσεων. Η Κολομβία αντιμετωπίζει την Κώστα Ρίκα, ο Καναδάς το Ουσμπεκιστάν, η Κροατία το Βέλγιο, η Γεωργία τη Ρουμανία, το Μαρόκο τη Μαδαγασκάρη και η Ουαλία την Γκάνα. Ξεκινούν αύριο οι τελικοί του NBA. Για πρώτη φορά από το 1999, οι New York Knicks θα αγωνιστούν στους τελικούς του NBA και αν κερδίσουν 4 ακόμη παιχνίδια, θα σηκώσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
9: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
8: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
9: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
8: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
10: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα
17: πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
19: Okay.
20: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Χίλια ευρώ το λεπτό.
22: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου και σε 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
23: Άκουσα αρκετές.
22: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
23: Πάσο.
22: Για πες μας τώρα, ναι. Ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
23: Όλες εκτός από την. Από το
19: Βατερλό. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής. Μπορεί να είσαι εσύ.
0: Μια χαρά θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή όμως θα ανέβει η θερμοκρασία που την Κυριακή θα φτάσει τους 35. Η ώρα τώρα είναι 4:01. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss και Pink. Θα ακούσουμε και One Republic και Roxette. Σε λίγο θα αποκαλύψουμε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Επιθύμητα και σήμερα Τρίτη ακούμε 92,9 εκείς. Όπως πάντα, σημειώστε τώρα την απάντηση στη δεύτερη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι γαλάζιο. Πείτε στο kiss929.gr, εκεί θα δηλώσετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό και για το World Concert με τον Weekend στη Λισαβόνα. Ο νικητής θα ταξιδέψει με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel, που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Τον Weekend εμείς θα τον ακούσουμε μετά τη ΣΥΑ εδώ στον 92,9 kiss.

0: Και η Λιώνα Λιούρη στην παρέα, τρίτη και ακούμε βεβαίως 92,9 Kiss. Ποιο νησί έχει 23 υπέροχες απάτητες παραλίες με λίγο κόσμο και είναι και τέλειο για ήρεμες διακοπές? Είναι η Λειψή λοιπόν, που είναι πανέμορφη και τους σημειώνουμε στα μέρη που είναι υποψήφια για να πάμε διακοπές φέτος. Τώρα θα κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Alex Warren, θα ακούσουμε και τη Lady Gaga. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
5: masterclass.
4: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
5: στο onassis.org.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα που φύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα.
13: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
12: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
13: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
12: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
14: Το τι

0: Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδη.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Τρίτης στο 92,9 Kiss με τη Miley Cyrus και κάθε πρωί σας δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Θυμίζω ότι πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στο kiss929.gr και για να κερδίσετε εύκολα να ακούτε τις εκπομπές, αφού κάθε μέρα από τις 10 και μετά αποκαλύπτουμε και μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης ημέρας. Ωραίο το τσίτα αυτό. Τώρα ακούμε την Delta Goodrem στο 92,9.

0: 5. Πριν από τις 5, που σημαίνει ότι ετοιμαζόμαστε για το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο εδώ στο 92,9 και θα σας δώσουν την ευκαιρία να κερδίσετε καύσιμα από την Ελλήνη με το Fuel Pass και θα αποκαλύψουν απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Ευχαριστώ πολύ για τη βάρεια. Φιλιά!
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Θεέ, ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
13: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
14: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
15: Εύγουρο.
14: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής
15: μπορεί να είσαι εσύ.
16: Καλό απόγευμα σε όλους, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Μπήκαμε στον Ιούνιο και έχουμε σκάσει από τη ζέστη.
17: Καλό καλοκαίρι να πούμε, πόσο μπήκαμε στον Ιούνιο.
16: Να το πούμε, βέβαια το καλοκαίρι επίσημα μπαίνει λίγο πιο μετά, αλλά τέλος πάντων με αυτές τις θερμοκρασίες έχουμε μπει. Λοιπόν, πού αλλού χρησιμεύει η πιπίλα θα μάθουμε αυτή την ώρα.
17: Θα δώσουμε άλλη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
16: Και φυσικά έχουμε το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελίν. Καύσιμα αξίας 50 ευρώ σας περιμένουν.

0: Όλες οι πτυχές 90's να παίζουν στο 92,9 Kiss και αυτό το απόγευμα στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Με θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 27 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα πάει στους 30, μεθαύριο 31, Παρασκευή 32 το και Σάββατο. Το Σάββατο 34 βαθμούς.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι, ποια είναι αυτά.
1: Ήστε να μου λες ότι δεν είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι.
0: Καλοκαίρι είναι.
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Κανονικότατο καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι για βουτιές. Βέβαια η θάλασσα είναι ακόμα παγωμένη, αλλά οκ. Okay.
1: Η δοκίμασε το τρίμερο.
0: Ναι.
1: Έκανε τη βουτιά της, την έκανε.
0: Παπάκι.
1: Okay. Παπάκι.
0: Σκέψω ότι τη Δευτέρα το πρωί 8 η ώρα ήμουν στο νερό.
1: Ωραία, βοήθησε
0: το. Τη Δευτέρα
1: βοήθησε το λαιμό και τα λοιπά.
0: Ναι, ρε, πόση... δηλαδή είδες. Είναι μεγάλη, μεγάλη βοήθεια η θάλασσα.
1: Ναι, τα κατάψαμε.
0: Η φύση κάνει καλό, το έχουμε πει.
1: Πάντα. Πάντα.
0: Ο κυλοτρόπος. Ναι. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ο Κεφισός στο ρεύμα προς Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσια μέχρι Δαχτυλίδη. Η Κηφισίας προς το κέντρο στο Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι το Δαχτυλίδη. Η Μεσογείο στην Αγία Παρασκευή, η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδώνο στο Ελληνικό και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα Σταδίου Πανεπιστημίου, Βασιλή Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Λοιπόν, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λεωφόρο συγκρούσεις σήμερα και αύριο. Έτσι να υπενθυμίσουμε.
1: Okay.
0: Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Ποσειδώνος από τις 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Νομίζω ότι έχουν τελειώσει, αλλά να το έχετε υπόψη σας για αύριο. Και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Αυτό να
1: ωραία.
0: Το ξέρετε για την,
1: αυριανή, 5, λοιπόν,
0: για την αυριανή μέρα να πάρετε τα μέτρα σας. Αμέσως μετά θα δώσουμε το Kiss Fuel Pass από τον Kiss και την Ελλήνα αξίας 50 ευρώ σε κάποιον από εσάς.

0: John Newman, Love Me Again, πάντα στο 92,9. Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και με το Kiss Fuel Pass φυσικά. Παίζουμε καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να θυμηθείτε, να σκεφτείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας, τους 3 τελευταίους αριθμούς. Γιατί οι αριθμοί που ακούγονται στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα μπορεί να είναι δικοί σας. Πάμε, Αλέξανδρε, να ακούσουμε λίγο τους αριθμούς αυτής της ώρας στους τυχερούς.
1: Για πάμε.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλην. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 3, 1, 0.
1: Άρα ψάχνουμε το 310.
0: Εάν κάποιος από εσάς έχει πινακίδα που τελειώνει σε 310, 310 με αυτή τη σειρά, 310, θα πρέπει να μας τηλεφωνήσει τώρα στο 210-80-50.000.
1: Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας, αλλά μην το καθυστερείτε πολύ, γιατί μπορεί να προκύψει και δεύτερος και τρίτος. Έχει συμβεί αρκετές φορές.
0: Σχεδόν καθημερινά συμβαίνει.
1: Ναι, οπότε πρώτος το κερδίζει το Fuel Pass.
0: Οπότε, αν η πινακίδα σας τελειώνει σε 310, πάρτε μας τηλέφωνο γρήγορα στο 210-80-50.000 για να σας δώσουμε το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ. Πάμε να ακούσουμε Bruno Mars τώρα. I just might.

0: I just might. Bruno Mars στο 92,9 Kiss. Λίγο νωρίτερα δώσαμε τρεις αριθμούς. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη από το Ήλιον. Μας ακούει και πήρε τηλέφωνο γιατί είχε το 310, αλλά δεν πρόλαβε.
1: Όχι.
0: Γιατί πρώτη πήρε τηλέφωνο η Μαρία. Γεια σου, Μαρία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Μαρία, από ποια περιοχή μας ακούς εσύ?
2: Αθήνα.
0: Αθήνα, κέντρο.
2: Αθήνα, Μπελόκηπο στην αυτή τη στιγμή.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωραία, ναι, κέντρο. Ναι. Σχεδόν κέντρο.
0: Ωραία, πώς σου ήρθε όταν άκουσες τους, ότι οι τρεις αριθμοί αυτή είναι δική σου?
2: Παιδιά, και λιγάκι ήταν μια δύσκολη μέρα.
0: Αλήθεια.
2: Λέω, εντάξει, υπάρχει Θεός που και που, ναι, ναι.
0: Άντε ρε, Μαρία, αλήθεια.
2: Και ήμουν και στη στιγμή αυτή που μπορούσα να κάνω και αυτό το γρήγορο τηλέφωνο, έπιασα και αμέσως. Όλα καλά.
0: Φανταστρινή. Εντάξει.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
4: Πούμε καθημερινά, μας φτιάχνετε τη μέρα.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Μόνο στο 92,9 και σε όλες τις επιτυχίες 90s to now.
1: Ωστε έτσι λοιπόν, Ελένη, έκανες το μπανάκι σου το τρίμερο, έτσι.
0: Το έκανα, ναι.
1: Γιατί είχες και το Σάββατο και την Κυριακή και την Δευτέρα.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα πρωί πήγα 8 η ώρα πριν φύγουμε. Δηλαδή έκανα την πτυχία μου εγώ.
1: Τέλεια.
0: Δεν υπήρχε ψυχή, έτσι.
1: Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε μέσα στη θάλασσα.
0: Ήταν κάτι ξένοι, γιατί μόνο οι ξένοι και εγώ. Αυτοί είχαν πάει από την άλλη πλευρά.
1: Okay.
0: Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν μόνη μου να βουτήξω, γιατί είναι βαθιά. Γιατί κατεβαίνεσαι σε σκαλίτσα. Ναι. Δεν έχει παραλία. Δεν
1: και είναι βαθιά.
0: Πάρα πολύ βαθιά. Και βουτάς από τη σκάλα. Βέβαια φαινόταν κάτω, ξέρεις, τα πάντα. Αλλά δεν ξέρω, είχα και το νου μου, λέω, μην βγει καμιά τσούχτρα, μην δω κανένα γκαρχαρία, ξέρεις. Γιατί πια τόσα που βλέπουμε, έχουμε αρχίσει και...
1: Μην βγει και καμιά φάλαινα, μην σου πω.
0: Τι φάλαινα.
1: Φάλαινα, εμφανίστηκε φάλαινα.
0: Φάλαινα δεν θα βγει.
1: 9 μέτρων, γιατί δεν θα βγει.
0: Πού βγήκε φάλαινα 9 μέτρα.
1: Ανοιχτά του Θεολόγου.
0: Σοβαρά.
1: Στο Βόρειο Ευωϊκό, βεβαίως. 9 μέτρα.
0: Σκέψου τώρα να κολυμπάς αμέριμνος και ξαφνικά να δεις τη φάλαινα. Δεν σε φάει, αλλά σκέψου να δεις τη φάλαινα. Τι θα πάθεις?
1: Θα πάθεις καρδιακή προσβολή.
0: Εγώ νομίζω ότι θα μείνω εκεί μέσα.
1: Επιτόπου ανακοπή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Όπως επίσης μου έχουν πει και για τις χελώνες καρέτα καρέτα, ότι αν τις δεις είναι τρομακτικές, γιατί είναι τεράστιες. Δεν
1: πολύ
0: είναι
1: μεγάλες.
0: Όσο φανταζόμαστε εμείς με το μυαλό μας. Όταν τη βλέπεις μες στο νερό, είναι πολύ μεγάλη. Mm. Οπότε μου έχουν πει ότι έχουν συναντήσει και έχουν πάθει.
1: Και είχε υπόψη ότι δαγκώνουν αυτές.
0: Χελώνες.
1: Ναι.
0: Ναι, κάτι έχω ακούσει.
1: Οπότε να προσέχεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Στο Intervetten Live Καζίνο, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
7: Πόσο?
8: Με τη Ζερτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζερτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζερτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια.

0: δωμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: είναι η Christina Aguilera με το Gin in a Bottle, πάντα στο 92,9 Kiss. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να παίξουμε μόνο με αυτό το ζώο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά, νομίζω.
1: Πάμε.
0: Είναι παρά 20. Οπότε, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-80-50.000. Να πούμε επίσης ότι σας έχουμε πολύ ωραίο δώρο. Θα σας κάνουμε το τραπέζι στο Wagamama, που είναι το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Και εκεί υπάρχει πάντα κάτι καλό. Γι' αυτό σας θέλουμε φυσικά εκεί.
1: Ειδικά στο Wagamama στην Νεόλου, υπάρχει το All You Can Eat Sushi από 15,90 και αγαπημένα κάρι στα 9,90.
0: Εμείς θα δώσουμε δωρεπιταγή 650 ευρώ, ωραία. 2, 10, 80, 50 000. Καλέστε μας τώρα αν θέλετε να παίξετε μαζί μας όνομα αυτό ζωοπράγμα.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Παίζουμε με τη Σοφία.
2: Ναι.
1: Γεια Σοφία.
3: Γεια σας παιδιά, καλό μήνα κιόλας.
2: Καλό μήνα.
1: Επίσης, πώς σε βρίσκει ο μήνας?
3: Καλά, μια χαρά. Είχαμε πει και ένα ταξίδι με την οικογένειά μου. Εντάξει, τώρα γυρίσαμε, οπότε μας βρίσκει αρκετά καλά.
1: Τέλεια.
2: Πού πήγατε?
3: Πήγαμε στο Παρίσι.
2: Έπεσες πάνω στον καύσωνα ή είχε φύγει?
3: Μία μέρα είχε. Είχε αρκετά, αλλά εντάξει, όλα καλά. Τα αντιμετωπίσαμε αρκετά καλά.
1: Πώς ήταν η αίσθηση εκεί με καύσωνα?
3: Σαν και εμάς, επειδή ήμασταν όλη την ώρα έξω, είχε αρκετή ζέστη. Οπότε, αλλά εντάξει, αντιλιακό, νερό, καπέλο και μια χαρά τα το είχαμε.
2: Τέλεια. Απαρή. Δεν ξέρω.
1: Πάντως τώρα παίζουμε με το κάπα και όχι με το πι. Έτσι.
3: Εντάξει.
1: Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Ένα όνομα.
3: Κώστας.
2: Σε αυτήν ρίχνεις την ψήφο σου.
3: Στην κλήρωση.
1: Την ψήφο σου, βρε.
2: Την ψήφο, καλέ.
3: Πάμε παρακάτω.
1: Ένα φυτό.
3: Καστανιά.
2: Εκεί αλλάζουν και ετοιμάζονται οι ηθοποιοί.
3: Στα καμαρίνια.
1: Ένα ζώο.
3: Κάστορας.
2: Μια χώρα.
3: Μια χώρα. Κένια.
1: Ένα είδος όπλου.
3: Δεν ξέρω.
2: Ένα επάγγελμα.
3: Δεν πειράζει.
2: Γιατί σοφάκι μου? Γιατί κολλήσαμε έτσι? Πάντως την ψήφο τη ρίχνουμε στην κάλπη.
3: Την κάλπη μετά μου ήρθε και λέω θα το πω μόλις γυρίσει.
1: Και ένα είδος όπλου είναι η καραμπίνα.
2: Η καραμπίνα είναι το πιο.
1: Και πού να το ξέρει η γυναίκα, κυνηγός είναι?
2: Τώρα τα ακούει δεξιά-αριστερά συνέχεια λένε για καραμπίνες και τέτοια πράγματα.
3: Έλατε.
2: Σοφάκι μου, δεν τα καταφέραμε.
3: Δεν πειράζει παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε έτσι στην τροφιά. 92,9

0: Μωράντι, Save Me, στο 92,9 εκεί, στα 52 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα. Δηλαδή, πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας.
1: Ναι.
0: Με έχει πια σήμερα ένα χαζομουριτό. Απίστευτο, απίστευτο, δεν ξέρω τι έχω πάθει.
1: Μήπως είσαι αγχωμένη.
0: Καλέ, όχι. Ματιασμένη μπορεί. Αγχωμένη, άμα ήμουν, θα το καταλάβαινε, γιατί θα ήμουν από
1: ναι, επειδή είσαι έτσι, και αυτό το λέω.
0: Εγώ τώρα είμαι έτσι.
1: Έτσι.
0: Αφασμουριέμαι, τι είμαι έτσι, μωρέ.
1: Ναι, αλλά γενικά λέω.
0: Δεν κοιτά τα χάλια σου. Θα μου πει εμένα.
1: Σε μένα.
0: Ότι είμαι αγχωμένη, λέει η
1: Είσαι αγχωμένη, αγάπη μου. Είσαι αγχωμένη.
0: Και...
1: Να πάρει την πιπίλα από το σπίτι να την.
0: Την πιπίλα.
1: Την πιπίλα. Δεν έχει κρατήσει τι πιπίλε από τα παιδιά.
0: Τι
1: έχει πετάξει.
0: Τι βλακίε λε, μωρέ.
1: Εγώ τι βλακίε λέω.
0: Τι να κάνω την πιπίλα.
1: Να τη βάζει στο στόμα. Βοηθάει να φύγει το άγχος, το στρες και η συναισθηματική δυσφορία. Είναι η νέα τάση αυτή, ναι. Δεν σου κάνω πλάκα. Πολλοί ενήλικες ισχυρίζονται ότι όντως ξεπερνούν το άγχος και όλα αυτά. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που το κατακρίνουν, γιατί φαντάζομαι να κυκλοφορούν όλοι με μία επιπύλαια στο στόμα.
0: Μα γιατί, αφού.
1: Ενήλικες και τα λοιπά μέσα στο λεωφορείο.
0: Το έχεις ψάξει, το έχεις μελετήσει το θέμα, ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, γι' αυτό και εγώ αύριο θα σου φέρω μια επιπύλα.
1: Ωραία, εντάξει. Φέρ την εσύ και εγώ θα την περιποιηθώ καταλήλως.
0: Εμένα αυτό με ακούγεται ως ανθυγινή συναισθηματική οπισθοδρόμηση.
1: Ναι, πολλοί το πιστεύουν αυτό.
0: Α, όντως το πιστεύουν.
1: Αν όμως όμως βοηθάει.
0: Άμα θέλεις, να σου πάρω να το δοκιμάσεις. Εγώ δεν βάζω επιπύλα.
1: Έχω δικιά μου.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Έλα, έλα. Για να αποκαλύψουμε τώρα άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό και τις βλακίες.
1: Λοιπόν, 60.
0: 60.
1: 60, 60.
0: Μάλιστα. Η 7η είναι αυτή.
1: Η 7η είναι.
0: 60.
1: 60, παιδιά,
0: ωραία.
1: Το σημειώσαμε.
0: Να πούμε ότι καθημερινά, από τις 10 το πρωί στις 8 το βράδυ, κάθε ώρα σας δίνουμε και μια απάντηση για το παιχνίδι της επόμενης μέρας στα 1000 ευρώ το λεπτό που παίζουμε 9 παρά 20 με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ μέσα σε ένα λεπτό μπορείτε να κερδίσετε. Σημειώσατε το 60.
1: Ωραία.
0: Μα φαντάζομαι πως ναι. Καλή επιτυχία.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Συνεχίζεται η αντίστροφη μέτρηση για την 11η Ιουνίου που ξεκινά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα φιλικών αναμετρήσεων. Η Κολομβία αντιμετωπίζει την Κώστα Ρίκα, ο Καναδάς το Ουσμπεκιστάν, η Κροατία το Βέλγιο, η Γεωργία τη Ρουμανία, το Μαρόκο τη Μαδαγασκάρη και η Ουαλία την Γκάνα. Ξεκινούν αύριο οι τελικοί του NBA. Για πρώτη φορά από το 1999, οι New York Knicks θα αγωνιστούν στους τελικούς του NBA και αν κερδίσουν 4 ακόμη παιχνίδια, θα σηκώσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα από το 1973.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρων τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
10: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεέ, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
14: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου έρθουνε καλό είναι.
15: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
14: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
2: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκεί παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
16: Καλά κάνετε και τα σημειώνετε, γιατί πολλές φορές και εγώ πιάνω τον εαυτό μου να ακούω και μετά να λέω, α, Τι έγινε, ποιο ήτανε. Ναι, γιατί με τόσο απόγνωστο στο κεφάλι μας.
15: Ναι.
16: Γι' αυτό σημειώνουμε. Θα δώσουμε άλλη μια απάντηση σε λίγο. Προς το παρόν, όμως θα μάθουμε αν κάνει καλό το κλάμα.
15: Θα παίξουμε και το key sound check.
16: Φυσικά και θα παίξουμε και εκεί soundcheck. Δεν το βρήκανε τελικά την Παρασκευή.
15: Την Παρασκευή δεν το βρήκανε και δεν το αποκάλυψα κιόλας.
16: Αλήθεια.
15: Ναι, δεν είπα τι ήτανε.

0: Πολλές επιτυχίες 90's του Now παίζουν στο 92,9 Kiss. Η θερμοκρασία τι παίζει αυτή τη στιγμή με αυτήν? 27 ολόκληρη βαθμή.
1: Ωραία, μια χαρά πάμε.
0: Μέχρι το Σάββατο θα πάει 34. Mm-hmm. Αυτό για να το έχετε κατά νου. Ναι. Να ρίξουμε και μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης τέτοια ώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι τα ίδια?
1: Περίπου τα ίδια. Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και μετά μόνο στο Περιστέρι. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα από Βρυλίσια μέχρι Ηράκλειο. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς την Κηφισιά πάλι από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούση. Η Μεσογείο σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό, η Ελλήμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα, η Ποσειδόνος από την Κλειφάδα μέχρι το Καλαμάκι και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα. Σταδίου Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία, Αρδιτού και Αλεξάνδρα.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ τώρα μια έρευνα που λέει: το κλάμα κάνει καλό στην υγεία, και θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ορίστε.
0: Σαν σκεφτόμουν.
1: Εμένα,
0: Ναι.
1: Όλο εμένα σκέφτεσαι.
0: Ποιον
1: και στην πιπίλα εμένα σκέφτηκε. Και στο κλάμα εμένα σκέφτηκε.
0: Λοιπόν, πόσες φορές έχεις κλάψει τη ζωή σου?
1: Δεν θυμάμαι, δεν έχω μετρήσει.
0: Έχεις κλάψει όμως.
1: Εννοείται, γιατί εσύ δεν έχεις κλάψει.
0: Καλά. Εγώ έχω κλάψει γιατί είμαι και κλαψιάρα.
1: Ναι.
0: Επειδή σε να δεν σε κόβω εύκολα να κλαις.
1: Συνήθως
0: οι άντρες το κρύβετε λίγο.
1: Ναι.
0: Είσαστε πιο δύσκολοι στο. Οι γυναίκες νομίζω κλαίμε πιο εύκολα.
1: Είμαστε πιο δύσκολοι κοινή θέα, να το πω έτσι.
0: Mm.
1: Αν είσαι μόνος σου, μπορεί και να ξέρεις ανάλογα την κατάσταση ή το τι συμβαίνει.
0: Με την κοινή θέα νομίζω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι όχι ότι δεν κλαίτε με την ίδια συχνότητα που ενδεχομένως κλαίμε εμείς για κάτι.
1: Δεν θα μας δεις όμως.
0: Εύκολα.
1: Ξέρεις, ναι. Είναι δύσκολο να δεις κάποιον έτσι.
0: Αυτά νομίζω ότι είναι παλιές νοοτροπίες.
1: Αλλάξαν τα πράγματα.
0: Μαθαίνουμε από μικρή, ας πούμε, αλλά ναι, έχουν αλλάξει. Γιατί το κλάμα κάνει καλό στην υγεία. Δηλαδή, αν μας ήρθε να κλάψεις, κλάψε για να τελειώνουμε, για να αποφορτιστείς. Είναι ένας φυσικός τρόπος αποφόρτισης. Ανακουφίζεσαι. Εγώ το λέω ότι όταν με πιάσει να κλάψω για κάτι, νιώθω μετά μια πελώρια ανακούφιση.
1: Αισθάνεσαι πιο ήρεμος και πιο ανάλαφος,
0: ναι,
1: έτσι, μετά
0: ναι,
1: το κλάμα.
0: Ναι, ναι, μετά το κλάμα. Mm. Νιώθεις λίγο κουρέλι, αλλά τουλάχιστον σου έχει φύγει, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Δεν σου έχει τύχει ποτέ να σου συμβαίνει κάτι και να θέλεις να είσαι έτοιμος να σκάσεις και να θέλεις να κλάψεις, και αν το κάνεις αυτό, σε κινηθεί ή μόνος σου στο δωμάτιό σου, να νιώθεις μετά ότι.
1: Μετά
0: okay.
1: να κουφίζεσαι, ναι.
0: Είμαι okay.
1: Σου φεύγει, φεύγει, φεύγει μετά.
0: Ναι, οπότε.
1: Λίγο.
0: Καλό είναι να απελευθερώνουμε τον εαυτό μας και να τα. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλό κάνει στην υγεία, νομίζω. Και στην ψυχική ηρεμία.
2: Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: Σάκυρα, whenever, whenever, στο 92,9 Kiss. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Έχει αρκετή ζέστη και έχει. Έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Τα κουνούπια με έχουν τσιμπήσει μένα εδώ και να δω.
1: Και εμένα, χθες το βράδυ με τσίμπησε ένα-δυο.
0: Άρχισαν να μας τσιμπάνε τα κουνούπια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι, αλλά πολύ νωρίς δεν άρχισαν, ή εγώ νομίζω ότι άρχισαν πολύ νωρίς.
1: Ανέβηκε η θερμοκρασία, οπότε είναι λογικό.
0: Σωστά.
1: Σε τσουμίσανε κι αυτά.
0: Επίσης, η Google ζητά άδεια για την απελευθέρωση 32 εκατομμυρίων κουνουπιών στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα. Και ακούγεται πολύ τρομακτικό όλο
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι στυρωμένα κουνούπια όμως. Δεν είναι απλά αρσενικά κουνούπια. Τα έχουν στυρώσει.
0: Τα αρσενικά κουνούπια τα έχουν στυρώσει.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, γιατί τα αρσενικά νομίζω τα θηλυκά μεταδίδουν.
1: Ναι, και αυτά είναι που τσιμπάνε. Τα αρσενικά δεν τσιμπάνε.
0: Οπότε.
1: Όλα τα κακά τα θηλυκά.
0: Για να μην αυγατήσουν τα θηλυκά.
1: Ακριβώς.
0: Αμολάνε τα στυρωμένα αρσενικά.
1: Mm-hmm. Ναι. Οπότε δεν μπορούν να κολλάψουν, ξέρεις, να κάνουν.
0: Λοιπόν, διάβαζα πόσες ασθένειες μεταδίδουν τα κουνούπια και είναι πραγματικά τρομακτικό.
1: Πάρα πολλές.
0: Καταρχάς, λέει, τα κουνούπια προκαλούν περισσότερους θανάτους από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα κάθε χρόνο.
1: Mm-hmm. Πόσες ιώσεις έχουμε από κουνούπια.
0: Επικίνδυνες ασθένειες. Τι ιώσεις? Μιλάμε για επικίνδυνες ασθένειες. Είναι ο δάγκιος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός Ζίκα, η τσικουνγκούνια. Δεν την ήξερα αυτήν. Και η ελονοσία.
1: Η ελονοσία, εντάξει, την ξέρουμε όλοι. Είδες.
0: Οπότε γι' αυτό ασχολείται η Google με τα κουνούπια.
1: Τα στυρώσανε τα καημένα.
0: Καλά τα κάνανε.
1: 32 εκατομμύρια.
0: Ακούγεται πολύ τρομακτικό αυτό. 32 εκατομμύρια κουνούπια.
1: Ναι, αλλά άμα το δει σαν όγκο δεν θα είναι και πολύ. Γιατί του κουνουπάει και πόσο είναι. Τι να κάνει, εσύ.

0: Ευχής Soundcheck.
1: Για να τσεκάρουμε το σημερινό ήχο. Αυτό είναι.
2: Ναι.
1: Τι καταλάβατε? Κάτι θα καταλάβατε.
2: Ναι, είναι.
1: Αλλά.
2: Νομίζω ότι είναι εύκολο. Νομίζω.
1: Με εξαρτάται.
2: Νομίζω.
1: Είναι λίγο χαμηλά ηχογραφημένο. Κάτι είναι. Γι' αυτό προσπαθώ να το ξαναβάλω. Λοιπόν, τι είναι αυτό, τι πιστεύετε ότι είναι αυτός ο ήχος? Θέλουμε να μας στείλετε φωνητικά μηνύματα στο Viber.
2: 6942-929-929. 92,9.

0: Justin Timberlake, Sexy Back στο 92,9 Kiss. Λίγο νωρίτερα βάλαμε αυτόν τον ήχο. Και ζητήσαμε να μας πείτε φυσικά τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτό. Και έχουμε φωνητικά μηνύματα.
1: Πολλά.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε κάποια.
2: Μετά την είδηση που είπατε, εγώ πιστεύω ότι είναι σακουλάκι για τα κουνούπια.
0: Σακουλάκι για τα κουνούπια.
1: Μάλιστα. Ωραία.
3: Είναι κρουασάν.
0: Κρουασάν.
3: Ή τσουρέκι.
1: Τσουρεκάκι.
0: Ναι.
4: Κρακής, αυτό που ακούσαμε είναι ένα καβούρι που περπατάει, σταματάει και ανοιγοκλίνει τις γαγκάνες.
1: Αγάπη μου εσύ. Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
5: Καλησπέρα. Πιστεύω ότι είναι φλούδα που βγάζεις από ξύλο.
0: Φλούδα που βγάζεις.
1: Ξύλο, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Συνεχίζω.
0: Ναι, βέβαια.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μήπως είναι δάγκωμα τόστι ή τέλος πάντων κάποιας μπακέτας, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
6: Δεν έχω ιδέα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής...
1: Δεν το έχουμε πετύχει.
0: Όχι. Πάμε λίγο ακόμα.
7: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έστω και τρίτη, αφού σήμερα ξεκινάνε όλα.
1: Έλατε.
7: Και καλό μήνα. Μήπως ψήνουμε τόστ, σαν έτσι κρούτσου ακούγεται.
1: Κρούτσου. Ο Μάρκος έστειλε γραπτό, δεν έστειλε
0: φωνή. Σε φίλισμα, τραπουλόχαρτα ή κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο, μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσουμε κανένα δύο ακόμα.
8: Καλησπέρα. Μήπως σπάμε ξηρούς καρπούς.
0: Ναι.
8: Τριματισμός πάγου.
0: Ορίστε. Τριματισμός πάγου, είπε.
1: Τριματισμός πάγου, οκ. Okay. Να ακούσουμε κι άλλο ένα.
9: Γεια σας. Μήπως είναι γλυφιτζούρι.
0: Γλυφιτζούρι. Ακούσαμε πολλά πάντως.
1: Ναι, τα περισσότερα ήταν γύρω από φαγητό.
0: Ναι.
1: Τσουρέκι, το αυτό, εκείνο, το άλλο.
0: Ναι, επειδή τόστ. Έχουμε ακούσει κι άλλα, δεν το έχει βρει κανείς. Πάλι.
1: Δεν το έχετε βρει, όχι παιδιά.
0: Αυτό λοιπόν θα παίξει και αύριο. Οπότε εμείς αύριο θα βάλουμε έτσι μια επανάληψη να δούμε τι απαντήσεις έχουν υποθεί σήμερα για να σας βοηθήσουμε.
1: Επαναλάβετε, ναι.
0: Για να μην βρείτε τα ίδια.
1: Okay.
0: Ωραία, βάλτε το ξανά στο μυαλό σας. Αυτό. Αυτό για αύριο.
10: The one, the only, The Weeknd.
11: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you called me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
12: It's all about me and the microphone.
11: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
14: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
13: Το πρόγραμμα αποφύτων.
14: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
13: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
14: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
16: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
15: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
16: Για να δω.
17: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
18: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
19: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
20: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
19: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
20: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
22: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
23: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Bad Bunny, Nova Yol στο 92,9 Kiss, τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου, καλό μήνα σε όλους. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα αφορά τους πάντες, ειδικά όσους έχουν παιδιά. Γιατί παρατηρείται το φαινόμενο να είναι όλοι με τα κινητά στο χέρι, να τον βλέπουν τα παιδιά, αφού το κάνεις εσύ, γιατί να μην το κάνει και εκείνο. Και η Σουηδία λέει ότι σε κάποια δωμάτια του σπιτιού θα πρέπει οι γονείς να απαγορεύουν τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Όπως είναι το τραπέζι της τραπεζαρίας.
1: Όπως είναι το υπνοδωμάτιο.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι, και όχι μόνο για τα παιδιά, και για τους ίδιους.
0: Και λέει, παροτρύνει τους γονείς να μην ελέγχουν συνεχώς ειδοποιήσεις, να έχουν κάποιο το κινητό και να μην βλέπει το παιδί συνέχεια το γονιό να σκρολάρει ή να ψάχνει το κινητό του για κάποια ειδοποίηση, για κάποιο mail, για οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι μειώνεται ο κίνδυνος ενός εθισμού. Γιατί τα παιδιά εθίζονται και αυτά. Εδώ είμαστε εμείς εθισμένοι. Άμα μας βλέπουν και εκείνα, το ίδιο θα κάνουν.
1: Καλό είναι να απενεργοποιήσουμε κάποιες από τις περιττές ειδοποιήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι έκανε ανάρτηση κάποιος, ας πούμε, στα social. Γενικά,
0: ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: είναι ανάγκη.
0: Εκεί είναι το ζουμί, κατάλαβες.
1: Εκεί είναι το ζουμί, αλλά κάθε τρεις και λίγο γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ γίνεται.
0: Τέλος πάντων, η σουηδική κυβέρνηση θεωρεί ότι αυξάνεται ανησυχητικά ο κίνδυνος εθισμού στα νέα παιδιά, που ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Οπότε προτείνει στους γονείς να μην ασχολούνται με το κινητό όταν είναι στο σπίτι, να το αφήνουν σε κάποιο άλλο μέρος, την τουαλέτα, δεν ξέρω πού.
1: Ναι, και να καθιερώσουν και κάποιες ώρες χωρίς καθόλου κινητό και να ασχολούνται με άλλα πράγματα.
0: Να
1: όπως να βγουν μια βόλτα, να παίξουν ένα παιχνίδι όλοι μαζί σαν οικογένεια κτλ.
0: Εγώ προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο να κάθεις στο τραπέζι να φας και να έχεις μπροστά οθόνη κινητού.
1: Είναι
0: απαράδεκτο.
1: Ό,τι πιο εκνευριστικό. Το βλέπω συχνά πυκνά όταν έξω βγαίνω για φαγητό, σε ταβέρνες, σε εστιατόρια και είναι.
0: Θα ακουστεί λίγο
1: παλιωμοδίτικο,
0: αλλά θεωρώ ότι ειδικά με στο σπίτι, όταν μαζεύεται η οικογένεια που πρέπει να μαζεύεται για να μοιράζεται. Μοιράζονται κάποιες ιστορίες, κάποιες εμπειρίες, πώς πέρασαν τη μέρα τους κλπ. Εκείνη την ώρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κινητό πουθενά πάνω στο τραπέζι, στην κουζίνα. Πρέπει να είναι εξαφανισμένα όλα. Για να μπορείς να πεις αυτό που σου συνέβη, να περιγράψεις τη μέρα σου, καλή, κακή, άσχημη. Να ακούσεις και τον άλλον. Έτσι θα μάθεις να ακούς, να μοιράζεσαι.
1: Και να έρχεσαι σε επαφή με την οικογένεια γενικότερα.
0: Και μετά θα μάθεις να έρχεσαι σε επαφή και με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί έχουμε λίγο απομακρυνθεί.
1: Καλά.

0: Dua Lipa, Levitating. Παντρεύτηκε το κορίτσι.
1: Ναι, να ζήσει, να ζήσει.
0: Πολύ ωραίο ζευγάρι με τον Κάλμ Τέρνερ. Και βέβαια πάρα πολύ ωραίο τον ηφικό ταγέρ που φόρεσε και το καπέλο. Φανταστικό, φανταστικό.
1: Είδες πολλοί τη συγκρίνανε με την Μπιάνκα Τζάγκερ όταν παντρεύτηκε τον Μικ Τζάγκερ το 1971.
0: Και επειδή την συνέκριναν, μπήκαμε στον κόπο να ψάξουμε πώς ήταν ντυμένη η Μπιάνκα Τζάγκερ και όντως μοιάζει πάρα πολύ τον ηθικό ταγέρ.
1: Το look.
0: Εγώ πάντως καλούσα με τον Τζάκερ γιατί φαίνεται πάρα πολύ μικρός.
1: Είναι μικρό, που ήταν το 71.
0: Φαίνεται ακόμη πιο μικρός από ότι ήταν στην ηλικία του, εσύ. Γι' αυτό.
1: Όντως.
0: Για πάμε να δώσουμε άλλη μια απάντηση.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Άλλη μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό, το αυριανό παιχνίδι.
1: Λοιπόν, σημειώνουμε Air Jordan.
0: Φανταστικά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αφού το σημειώσαμε και αυτό, έχουμε άλλη μια απάντηση. Θα την ακούσουμε από τη Χριστίνα σε λιγάκι. Όπου θα ακούσουμε και 55 λεπτά μουσική χωρίς διακοπή για διαφημίσεις τώρα που έρχεται. Οπότε, εμείς οι δύο πρέπει να αποχωρήσουμε. Από την Ελένη
1: και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλάκια πολλά, σας αφήνουμε με ένα φοβερό τραγούδι από Crazy Town. Αυτό είναι το Butterfly που παίζει τώρα στο

0: as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
17: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
18: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
19: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. 1000 ευρώ το λεπτό.
20: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
21: 7.
20: Κάτσε καλέ να χαριγείτε, να περίμενε.
21: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
19: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
22: 7:1, αυτό ήταν και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και αυτό είναι ένα ζεστό απόγευμα Τρίτης που μοιάζει με Δευτέρα, αλλά αυτό το λες καλό γιατί θα είναι λίγο κουτσουρεμένη αυτή η εβδομάδα. Καλό μας μήνα, 2 Ιουνίου, και να έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι όπως ακριβώς το θέλει ο καθένας. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου είναι στην παρέα, θα το πάμε παρέα μέχρι τις 10 απόψε, 3η 2 Ιουνίου, και ξεκινάμε Lighthouse Family, Sarah Devan και James.

Πίσω στην πόλη, 3η 2 Ιουνίου, 92,9 Kiss. Τι άλλα νέα σήμερα, διακοπών. Ελπίζω να απολαύσατε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί το επόμενο τρίμερο πέφτει πολύ μακριά πραγματικά, μαζί με το Christmas Tree, δηλαδή 25 Δεκεμβρίου, πέφτει Παρασκευή, που σημαίνει το επόμενο τρίμερο καλά Χριστούγεννα. Στα χαρμόσυνα νέα βίων ανθόσπαρτων, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας, την αγαπημένη μας Dua Lipa, παντρεύτηκε πριβέ, εντελώς ξαφνικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τον Callum Turner, και μπράβο τους, που σημαίνει ότι άμα θέλεις να κρυφτείς, μπορείς πανεύκολα. Λοιπόν, τώρα βγες από την κρυψώνα σου, μπες στο site μας kiss929.gr, δήλωσε συμμετοχή για να κερδίσεις αυτή την ταξιδάρα και να βρεθείς για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα στη Λισαβόνα 5 Σεπτεμβρίου και να δεις εκεί τη συναυλία του κορυφαίου pop star του πλανήτη. Φυσικά αυτό είναι ο Weekend. Αυτό είναι ο The Weekend που ακούμε κιόλας. 92,9 Kiss vs. Travel. Μπες στο site και δήλωσε συμμετοχή.

0: Είναι ωραίο το ευχαριστώ. 92,9 Kiss Thank You για την καλύτερη 90s του Now. Μουσική την απολαμβάνεις και στις διαδρομές σου. Έχει πολλή κίνηση σε Αττική Οδό. Από το μεσημέρι μάλιστα σήμερα, καθώς ερχόμουν το Αίγιο, έξοδος Πειραιάς Λαμία, Κηφισός Μεταμόρφωση, Λεωφόρος Ποσειδώνος Άλυμος και Παλαιοφάλιρο, Αλίμου Κατεχάκη, Καρέας προς Ηλιούπολη και στο κέντρο, εκεί στη Βασιλής Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Τώρα εσύ αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
9: Πόσο?
10: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε.
8: Αποκλείεται!

0: Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνέντευξη. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διαιτές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα, που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Με Euphoria και 92,9 Kiss στο απόγευμα της 3ης 2 Ιουνίου. Σε 10 λεπτά δίνω την τελευταία απάντηση στον αυριανό διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό το νου σου. Από τις 10 σήμερα σου δίνουμε απαντήσεις για το 1000 ευρώ το λεπτό. Λίγες μέρες πριν στο νέο κτίριο της Στέγης, ο Νάσης Ρέντι άνοιξε μια έκθεση που κανείς δεν θέλει να χάσει. Tilda Swindon, Ongoing, ένα σώμα δουλειάς διαρκώς ανοιχτό, ανάταση, έμπνευση και μια κατανίκητη επιθυμία να δημιουργήσεις μαζί με άλλους. Μια διαρκή αίσθηση αποκάλυψης. Μια έκθεση που έχει πάρει διθυραμβικές κριτικές. Αποτελείται από νέα και παλαιότερα έργα, γλυπτά, φωτογραφίες και εγκαταστάσεις. Ενώ παράλληλα θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε θερινό σινεμά στην ταράτσα του Onassis Ready. Μπορείτε να κλείσετε θέση μέχρι 28 Ιουνίου από Παρασκευή με Κυριακή στο onassis.org. Στις επιτυχίες 90s του Now θα ακούσουμε τον Νταμιάνο Νταβίτ, την Τίνα Τέρνερ και αυτήν η αγαπημένη μας Kings of Leon, You Somebody.

0: Havana, ούνα, να, 92,9. Kiss φόρησε τα καλοκαιρινά του και σε ανεβάζει. Καλό μήνα Ιούνιο, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα η απάντηση που περιμένεις με αγωνία.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Για αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Kiss Breakfast Show στις 9:20 η απάντηση στην έκτη ερώτηση είναι Μήλος με Ύψιλον. Καλή επιτυχία. Και έχετε δει τη νέα διαφημίση του WhatsApp? Για αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z, φαίνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται γενικά. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα όλα παίζουν. Την επόμενη ώρα θα παίζουν οι επιτυχίες 90's του Now εδώ στο 92,9 Kiss για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, αλλά τώρα θα περάσουμε μια σύντομη βόλτα από αγορά.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα ένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
7: Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
6: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
7: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
6: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
8: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
9: Oh. Τι έπαθε?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Okay.
13: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Απλά
12: τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
17: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
18: 8.
17: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
0: 3η 2 Ιουνίου, καλό μας μήνα και καλή νέα εβδομάδα για όσους σήμερα επέστρεψαν σε εργασία με χαρά μετά το τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος. Με την καλύτερη μας 90's του Ναού Μουσική συνεχίζουμε αυτή την ώρα. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις απολαυστικά. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα μέχρι τις 10 και αυτή την ώρα με Κοσμοτέ Telecom. Μέχρι να δύσει ο ήλιος έχουμε περίπου 40 λεπτά. Ξεκινάμε τώρα με Hozier και

8 και 4 στην πιο μαγική ώρα της ημέρας, 92,9 Kiss, moving too fast, εντάξει όσο μπορείς όσο αντέχεις, γιατί το επόμενο διήμερο θα παίζουν τριαντάρια και βάλε στην πόλη, καυτός ήλιος. Η καλύτερη 90's του ναού μουσική παίζει για σένα αυτή την ώρα, ακούμε 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, έρχονται Hooverphonic, Teddy Swims και τώρα ο τροβαδούρος Passenger, Let Her Go.

92,9 Kiss, welcome back μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Χάδι ελπίζω και με σούπερ ταχύτητες ίντερνετ. Αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη της COSMOTE 5G του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο COSMOTE.gr. Θα σου πω και για συναυλίες την επόμενη ώρα, όλες μαζί, τις καλύτερες του Ιουνίου. Ο υπέροχος Λιμάν που θα ακούσουμε τώρα έρχεται Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού και όταν θα τραγουδήσει αυτό το κομμάτι θα γίνει χαμός.

Charlie Puth, your attention please. Ο 92,9 Kiss καθημερινά σου χαρίζει το Fuel Pass καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλην. Έχουμε δύο νικητές κάθε μέρα διαγωνισμοί στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Τι άλλο νόστιμο έχουμε? Μάθετε για το Aquila's Meal, τη νέα συνεργασία των Mac με τον Aquila. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό που κάνει κλικ, το θέλεις, πάρτο, αποκλειστικά στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο www.mcdonalds.gr. Η Jam & Spoon τώρα από τα 90s. Τους ακούμε στο υπέροχο Right in the Night. Τρίτη βράδυ στο 92,9 και θα ακούσουμε και τη φρέσκο παντρεμένη Dua Lipa Love Again. Η αβεντούρα Obsession, μείνε μαζί μου εδώ. 92,9 Kiss.

0: Πώς είναι να νυχτώνει 9 παρα 5 καλοκαιράκι, αφού είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία, μία μεγάλη μικρή αγγέλια και άλλη μία και άλλη μία. Έχω πραγματικά ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο. Και όχι, δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία, το WhatsApp επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του. Και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα, νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Σήμερα το πρωί στις 9 παρά 20 είχαμε διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό με τον Αργύρη και τη ζωή στο Breakfast Show, και θέλω να ακούσεις τώρα πολύ προσεκτικά πώς πήγε αυτό.
1: Ιωάννα μου, σε ποια ήπειρο βρίσκεται η έρημο Σαχάρα?
2: Στην Αφρική.
1: Πώς ονομάζεται το σύμβολο που μπαίνει στην αρχή του πεντάγραμμου για να ορίσει τις χαμηλές μπάσες νότες?
2: Άλλη.
1: Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης προσωρινός?
2: Μόνιμος.
1: Πόσο κάνει το αποτέλεσμα της πράξης 45 και 15?
2: 60.
1: Ποιο διάσημο σου ειδικό συγκρότημα κέρδισε τη Eurovision το 1974 με το τραγούδι Waterloo?
2: Άλλη.
1: Τι χρώμα θα πάρεις αν αναμίξεις το πράσινο και το κόκκινο?
2: Μοβ.
1: Από ποια χώρα κατάγεται το ιστορικό σήκο μόδας Christian Dior?
2: Γαλλία.
1: Ποιο αγγλικό όνομα χρησιμοποιείται στη μόδα για τα παπούτσια?
2: Δεν προλάβω.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
3: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
4: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 11. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο είναι εκεί ο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
15: Η Spice Girls.
1: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
16: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Κις για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
5: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. 2 μετά τις 9 Τρίτη βράδυ, 2 Ιουνίου, καλό μας μήνα, μετά από τριήμερο, καλά τα πήγαμε μέχρι εδώ. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει μαζί σου στον 92,9 Kiss με την καλύτερη 90's του Now Μουσική να παίζει και αυτή την ώρα για 55 λεπτά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, για εσένα, που είσαι mini size. Έχω να σου πω ένα καυτό νέο. Θα σου πω και για τις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Ξεκινάμε με Louis Capaldi.

Just Me and You, 92,9 και σε ανεβάζει με την καλύτερη 90's του Now μουσική. Και τώρα θα μιλήσουμε για ύψος. Οι επιστήμονες μόλις έδωσαν στους πιο κοντούς ανθρώπους λόγους για να γιορτάσουν το ύψος τους. Τέλειο. Έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι το να είσαι κοντός, κοντούλα, λεμονιά, όχι δεν είναι καθόλου μειονέκτημα, αλλά έχει εκπληκτικά πλεονεκτήματα για την υγεία σου. Δηλαδή, το μικρό ανάστημα αυξάνει το προσδόκιμο ζωής για πολλούς ιατρικούς λόγους που φυσικά δεν μπορούμε να αναλύσουμε εδώ. Αλλά οι κοντές ζουν περισσότερο. Λοιπόν, τώρα, και χωράμε και παντού, έτσι, τώρα θα χορέψουμε κιόλας με τον Bruno Mars. I just might.

Χωρίς ούτε ένα δάκρυ να κυλήσει ο Ιούνιος, με πολύ κέφι και την καλύτερη 90's του Now μουσική στο 92,9. Και έχουμε κι άλλα ωραία δυνατά. The Weekend After Hours Till Dawn Tour 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες, παρακαλώ, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη The Weekend. Το ταξίδι εννοείται είναι για 2, μέσα όλα αεροπορικά, εισιτήρια, λέρε, tour, βαλίτσα, χειραποσκευή, τριήμερη γενική

0: Τρίτη βράδυ 92,9 και ήσυχο να σου πω ότι ξεκινά αυτό το μήνα ο δικός μας συναυλιακός παράδεισος. Ο Ιούνιος φέρνει στην Αθήνα μερικές από τις μεγαλύτερες συναυλίες της χρονιάς. Έχουμε Release Athens. Έχουμε πολλά ωραία.
1: Στο 92,9 Kiss.

Χριστίνα, that's my name. Και είμαστε παρέα τρίτη βράδυ στο 92,9 Kiss. Και θα πούμε για συναυλίες. Ο Ιούνιος φέρνει στην Αθήνα μερικές από τις μεγαλύτερες συναυλίες της χρονιάς. Έχουμε Release Athens Festival, Rockwave Festival σε Μαλακάσα και ιστορικούς χώρους, όπως είναι το 2 Ηρώδου Αττικού. Και ξεχωρίζουμε αγαπημένους καλλιτέχνες 90s του Now, ξεκινώντας το Σάββατο 13 Ιουνίου στην πλατεία νερού Release Athens. Ο Chris Isaac, ο αγαπημένος μας ρομαντικός καλλιτέχνης, με αυτή την απίστευτη φωνή. Η Σουηδή Λίκη Λί, 22 Ιουνίου, Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδιο, και 30 Ιουνίου ο John Legend Live at Acropolis για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι ένας πραγματικά σπουδαίος καλλιτέχνης. Θα τον απολαύσουμε στο 2 Ηρώδου Αττικού. Τον Teddy Swims που θα ακούσουμε τώρα θα τον απολαύσουμε στη Μαδρίτη 9 Ιουλίου. Είναι και αυτός μέσα στο Key Summer World Concerts.

Sí, sí, Bad Bunny, εσύ superstar. Nueva York, Λίσον, καλοκαίρι 2026 στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιανοπούλου παρέα από τις 7 το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη, πρωί-πρωί στις 7, ξεκινάμε με το πιο κεφάτο δίδυμο. Είναι ο Αργύρης και η ζωή στην παρέα σου. Breakfast Show 7 με 10, στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ. Το λεπτό, ελπίζω να είσαι έτοιμος, έτοιμη. Εμείς πάντως σήμερα δώσαμε και τις 10 απαντήσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Τις 10 απαντήσεις στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Καλή επιτυχία. Καλή εβδομάδα, ωραία. Εντάξει, αύριο είναι Τετάρτη, οκ. Okay. Δεν το καταλάβουμε πώς θα κυλήσει. Πολλά, πολλά φιλιά.

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ. 1000 ευρώ το λεπτό.
7: Πόσα φωνήεντα έχει η ελληνική γλώσσα?
8: 7.
7: Κάτσε καλέ να χαρηγείτε, να περίμενε.
8: Να είστε καλά, να είστε πάντα έτσι. Τίποτα, μας δίνετε απλά χαρά.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Are you ready?

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Πολύ το Geese, είστε φοβεροί.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Geese παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό. Άκουγες εχθές όλη μέρα εκεί που δοθήκανε όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό σε όλες τις εκπομπές.
1: Κάτι έχω ακούσει τώρα, αν μου ήρθανε καλό είναι.
2: Ποιο συγκρότημα τραγούδισε το Smells Like Teen Spirit?
1: Nirvana. Κάποιες μέρες θα σημειώνω. Όταν είμαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο και τα ακούω και στο κινητό και τα λοιπά, τα σημειώνω.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα...

0: the one, the only, The Weeknd.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
1: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
3: Τι να τον κάνεις τον καφετζή όταν έχεις την τεχνητή νοημοσύνη, θα αναρωτηθώ. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκαν οι ιδιοκτήτες ενός καφενείου στη Στοχόλμη και έδιωξαν τον διευθυντή του καταστήματος για να τον αντικαταστήσουν με τη Μόνα.
4: Η Μόνα είναι του Google Gemini δημιούργημα.
3: Έπειτα από ένα μήνα λειτουργίας του καφενείου λοιπόν, όλοι αντιλήφθηκαν ότι η Μόνα, μόνη της, δίχως ανθρώπινη επιτήρηση, τα έκανε μαντάρα.
4: Την είδε και διευθύντρια η Μόνα. Αν δεν περάσεις από όλα τα τμήματα της δουλειάς, δεν μπορείς να το παίξεις διευθύντρια.
3: Άρα
4: αυτό
3: Μόνα
4: έχω να πω.
3: Έπρεπε να ξεκινήσει από τα χαμηλά.
4: Από τις τουαλέτες να ξεκινήσει η Μόνα. Θέλουμε δικαιοσύνη. Δεν γίνεται αυτό. Να την πάρουμε την αξία της στη θέση.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
2: 8.
1: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss 92,9 που όλοι οι παραγωγοί δώσαν όλες τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω σήμερα?
2: Άκουσα αρκετές.
1: Σε ποια χώρα έγινε η περίφημη μάχη του Βατερλό το 1815 όπου ιτήθηκε ο Ναπολέον?
2: Μπας.
1: Για πες μας τώρα, ναι, ποιες απαντήσεις ήξερες από χθες?
2: Όλες εκτός από την. Από το Βατερλό.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Όλη μέρα κοκκίδια, να ακούω τι απαντήσει. Σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί είχα άρρωστα τα παιδιά. Έτρεχα και να κάνω πλοίο και σήμερα.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
2: Πού να ξέρω, επόμενη.
3: Αμάν, αμάν, αμάν, αυτή η επόμενη. Είχες άγχος.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
2: Απ' την αρχή σας το είπα.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

Έχουμε την περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις 90s to now. 55 λεπτά κάθε Σαββατοκύριακο. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Η Spice Girls.
3: Πέτρο μου, έχεις κερδίσει 1000 ολόκληρα ευρώ, το καταλαβαίνεις?
4: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευχαριστώ τον Γκίζ για το δώρο και για τη συντροφιά που μας κρατάει.
0: Κάθε πρωί στις 9:20 στο 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο νησί είναι μεγαλύτερο, η Ρόδος ή η Εύβοια?
2: Εύβοια.
3: 1000 ευρώ στην τσέπη, έτσι μέσα σε ένα λεπτάκι πανεύκολα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.